Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Axel. DJO.
1: Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.

Ζου 90,8. Πες με.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7. If you don't like something

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο ατελείο του Ζωζ Μουνιέ, στη Λάρισα Ζωζ.
3: Ελάτε στο ατελείο μου, καλεσμένοι όλοι. Χωράει του πάντε.
4: Αχ, γλυκέ μου.
3: Πόσο σα αγαπώ και πόσο σα θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
2: Φίλε μου, Ζωζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε.
3: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
2: Έραψες πολύ.
3: Και έραψα, Βασίλη μου, και ξύλωσα, Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
2: Τι έκανε?
3: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
2: ναι,
3: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
2: Μπράβο.
3: Είναι μόδα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: 2 καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Shakira Live. Shakira.

0: Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλώς την Ατυμπέρδικα που περπατάει λεβέντικα.
2: Έτσι μας και ένα χρώμα έχει κάνει.
1: Τι ένα χρώμα, πέντε έχει. Μία είναι κόκκινη, μία είναι μαύρη, μία είναι άσπρη.
2: Μία είναι κόκκινη. Ναι.
1: Όταν πηγαίνω στα κάμπι κάνουν και γυμνισμό λίγο για να πάρει παντού να ψηθείς.
3: Ναι, αλλά αυτό το κάμπι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορώ. Μας ξέρουν.
1: Μα τι σας ξέρουν. Πάνε στο ανατολικό μπλοκ, στο δυτικό μπλοκ, αφού γνωρίζονται αυτά.
3: Παντού μας ξέρουν.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς
1: ήρθες.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ήρθε η Άσοτη. Επιστρέψαμε στη Μιλφάρα μετά τη ZZ και πάλι εδώ.
3: Το γνωστό τρίο. Περάσατε ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Πολύ σας χάρηκα.
1: Περάσαμε φανταστικά. Μας άκουγες.
3: Ναι, σας άκουγα.
1: Είχες και μια μικρή έτσι ψιλοζήλια και ζήλια λίγο.
3: Ζήλια, όχι.
1: Με την καλή έννοια ότι όχι και με αυτή τα πάνε καλά. Αφού εγώ το.
3: Αφού ξέρω.
1: Σε διαβάζω εγώ. Σε διαβάζω.
3: Όχι, θα σου πω. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είσαι πολύ έμπειρη και μπορείτε να τα καταφέρετε κάτω από όλες τις συνθήκες.
1: Χωρίς την άνση όμως γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, παιδιά, γι' αυτό καλώς ήρθες και μην ονειρεύεσαι διακοπές συνέχεια. Πέρασε καλά, τα άμαθα εγώ. Μίλησα και με τον φίλο μου. Όλα καλά είναι. Το Ιωαννάκι λέει: φτάνει τη ζάλη στο κεφάλι, κάτσε μείνει με τον παπά να ηρεμήσει. Οπότε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας έχουμε εκτός από την άνση μαυρισμένη. Beat the bomb 8 και 20, 10 και 20. Στις 9 και 20 θα παίξουμε και σήμερα το Χαβίμπι και τη Γιάλα. Δεν πηγαίνει τόσο καλά.
2: Ναι.
1: Όσο τα σύνδετα, να το ξέρεις αυτό, θα δούμε. Έχουμε τους σπιτόγατους. Στο Χαβίμπι και Γιάλα, μην ξεχάσουμε να δώσουμε την GI Friday. Στους σπιτόγατους δίνουμε τα καταστήματα Λαβή, 20 ευρώ δωροεπιταγή, ένα κοσμηματάκι ωραίο. Το γνωστό διαγωνισμό στις 9 και 10 που θα πατήσουμε την κόρνα. Τι, πού πηγαίνουνε?
2: Διακοπές!
1: Πού?
2: Αιγαίο! Διακοπάρες μάλλον.
1: Vocations.
2: Yes.
3: Τσάντα γλυκό.
2: With ships.
3: Έχουμε και πρεμιέρες, θέλω να σου πω, Βασίλη. Θα δώσουμε και προσκλήσεις, θα τα πούμε αργότερα όμως αυτά.
1: Πολύ πολύ ωραία. Και βεβαίως πάμε λίγο Waterland έτσι για να περάσουμε καταπληκτικά, κυρίες και κύριοι. Και μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι η νέα εποχή της Waterland και είναι η καλύτερη Waterland που έχουμε ζήσει ποτέ στη Θεσσαλονίκη.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
1: Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλίθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Αυτή είναι η Waterland για το καλοκαίρι του 2026 και θα περάσουμε καταπληκτικά. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά!
3: Πανέτοιμοι!
1: Μπράβο! Πανέτοιμοι για όλα και σήμερα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη!

0: Αφού γύρισε ξαναμένη, τι θα κάναμε. Θα παίζαμε και τέτοιες μουσικάρες για να την παρτάρουμε λίγο, για να καταλάβει πώς έφυγε και πώς γύρισε. Eric Prydz, Piano, στον Ζου 90,8. Ο μήνας έχει 8 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε δημιουργικοί με έναν ασυνήθιστο και διασκεδαστικό τρόπο. Τα ενδιαφέροντά σας διαφέρουν από αυτά του μέσου ανθρώπου. Είστε γενναιόδοροι, είστε στοργικοί και έχετε απίστευτη επαφή με τη φύση.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9. Σύντομα και κάπου αλλού, δεν ανακοινώνουμε ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, έρχεται κι άλλος νομός.
0: Έρχεται, τι νομός, αγόρι μου, έρχεται όλη η Θράκη.
2: Ολόκληρη πλαγιά θα δει.
0: Όλη η πλαγιά και εσύ. Όλη η Θράκη και ναι. Η Καβάλα, θα στα πω μετά.
2: Οχ, τέλεια.
0: Ναι.
2: Zooradio.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές. Έχουμε και εφαρμογές.

0: προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής. Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρίσκονται εκεί για να λύσουν κάθε απορία.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Προκόπιο, στον Θεόφιλο και στην Φιλίτσα. Και σαν σήμερα το 2023 ο Έλτον Τζον είπε στα εκατομμύρια των θαυμαστών του ότι θα παραμείνουν στο μυαλό, στην καρδιά και στην ψυχή του και ολοκλήρωσε τη μαραθώνια αποχαιρετιστήρια περιοδία του στη Σουηδία.
0: Υπέροχος ο Έλτον Τζον, μας αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Μας αρέσετε κι εσείς. Σας διαβάζουμε. Καλωσορίζετε και την Άνση, βλέπω εδώ. Άσοτι, άσοτι, μας ήρθε πίσω. 69-31-908-908. Σε παρακαλώ, φίλες, κάτσε. Είναι το Viber του ραδιοφώνου και ετοιμάσου να κόψουμε και να σφάξουμε τον μόσχο το συνδευτό. Γύρισε το κορίτσι. Γύρισε. Α, παπά. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Τέλειο τραγούδι, Ordinary, Alex Warren, 8 του Ιούλη. Βεβαίως, αγόρια και κορίτσια, και είναι έτοιμη να μας πάρει στα χεράκια της αμέσως τώρα και να μας μιλήσει για την επικαιρότητα. Νάνση μου, σε ακούμε με προσοχή.
1: Είχαμε χτες το δείπνο εκεί με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που τους υποδέχτηκε ο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα.
2: Τι παλατάρα ήταν αυτή, ρε.
1: Παλατάρα, καλά, τι έκανε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν εκεί, έφυγε.
0: Τι έκανε, αφού άλλωσε εσύ, κορίτσι μου, κατέβηκε κάτω και δεν ήξερε προς τα πού να πάει. Του πήρε αγκαζέ για να το πάει εκεί που πρέπει.
1: Εσύ τον πήρε αγκαζέ και μετά τον κρατούσε. Και λέω τώρα τον κρατάει για να μην πέσει.
0: Για να μην πέσει, για να μην χαθεί. Πώς παίρνει μια γριά αν την περάσει απέναντι από τον δρόμο.
2: Σαν πω κάτω στου σαράντα.
0: Εμένα αυτό μου θυμίσε, παιδιά. Συγγνώμη, εντάξει, η γριά πήρε τη γριά. Και ξέρει, όταν οι γριέ περπατάνε, βρίσκονται αλλού. Αλλά τέλο πάντων, και πε, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σα πω στο Λευκό Παλάτι, όπου ολοκληρώθηκε έτσι η συνάντηση, η πρώτη ερώτηση που δέχτηκαν οι δύο ηγέτε ήταν για το αν η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Είναι κάτι που θα το σκεφτούμε, είπε ο Τραμπ, τονίζοντα ότι η Τουρκία είναι πιο πιστή στη ΣΥΠΑ από άλλε χώρε.
0: Και επίση οικονόμα είναι καλή, διότι όλα γίνονται για τον Μπακίρι.
1: Πολύ καλή οικονόμα, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να σας πω λίγα σουσού ότι φάγανε πάρα πολύ, είχε πάρα πολλά φαγητά. Και λέγανε οι δημοσιογράφοι το πρωί που άκουγα ότι σε όλες τις συνόδους κορυφής οι δημοσιογράφοι για να φάνε πληρώνουν από το μπουφέ που θα πάρουν. Μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι τζάμπα. Και τρώνε πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι. Και κάναν και αυτό το λαβράκι, το φιλέτο. Πρέπει να τρέξανε σάλια εκεί πέρα.
2: Από το Βόσπορο το ψάρεψαν.
1: Σάλια τρέξανε, λέει, είχε ουρές στο παγωτό. Παγωτό του ντουρμά.
0: Του ντουρμά έχει και ένα, πώς το λένε, ένα γλυκό στο τέλος μετά από το δείπνο που είχε και ένα σιγομαγειρεμένο κανένα 200 χρόνια με καμένο βούτυρο. Είχε, λέει, ένα που είναι σαν το μπακλαβά, αλλά με πιο απαλή κρέμα. Άμα διαβάσετε τον τίτλο, δεν θα το ξεχάσετε. Είναι σαν τις Πανελλήνιες. Πολύ δύσκολο.
1: Φάγανε πάντως, τα είπανε, τα ξαναείπαν. Από σήμερα ξεκινάνε οι επίσημες συζητήσεις, να πούμε και αυτό. Εν τω μεταξύ όμως, νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.
0: Κάτσε, μην φύγεις τώρα ακόμα. Γιατί η υποδοχή που κάνανε στον πρόεδρο εδώ της Ελλάδος, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, μαζί με την Μαρέγια, πώς τη λένε,
1: Μαρέβα.
0: Τα Μπρόσκι.
1: Κάνε πως δεν την ξέρει.
0: Τα Μπρόσκι, πώς τη λένε αυτή. Σαν δεξί εξτρέμ είναι από την Κροατία. Ο τίτλος τέλος πάντων της γυναίκας. Όχι ότι έχω τίποτα με τη γυναίκα, αλλά λέω όπως κατεβήκανε. Να λουλούδια.
1: Λουλούδια, ναι,
0: αγκαλιά με την άλλη, την προεδρίνα, την Τουρκάλα. Μιλάμε, λες και ήτανε ξαδέρφες που βρεθήκανε. Η μία ήρθε από την Αυστραλία για να τους δει.
2: Η Αϊσέ βρήκε την.
0: Η Αϊσέ και η Μαϊσέ, δεν ξέρω. Και εκεί και να, και σας αγαπάμε και καλώς ήρθατε. Και...
2: Μπράβο,
0: αυτό είναι κακό.
2: Βέβαια.
0: Γιατί,
1: είναι κακό.
0: Γιατί οι Τούρκοι όταν αρχίζουν και να
1: τις αγάπες και τα λουλούδια.
0: Στο τέλος καταλήγει Οθωμανικό.
1: Ποιος ξέρει.
0: Οθωμανικό.
1: Να σου πω τώρα όμως ότι είχαμε και ένταση στον κόλπο τη νύχτα. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 στόχους στο Ιράν και νέες απειλές από την Τεχεράνη. Νέα ένταση καταγράφεται πάλι στη Μέση Ανατολή. Πάλι εκτοξεύτηκε το βαρέλι, να πούμε, στα 76 δολάρια διαβάζω.
0: Ναι.
1: Τι, Βασίλη?
0: 110 είχε φτάσει. Κάποια στιγμή, άρα.
1: Ναι, αλλά τώρα είχαμε συνηθίσει ότι έπεφτε.
0: Θέλω να πω ότι ενώ έχει πάει σχεδόν στο μισό, πριν είχε πάει στο μισό, η τιμή απλά έχασε 10 λεπτά. Φοβερή επιτυχία. Και πάλι, φοβερή επιτυχία. Ναι, για πες.
1: Να έχετε στο νου σας ότι έχουμε πάλι ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές. Να σας πω ότι 28 Ιουλίου, κρατήστε αυτή την ημερομηνία, έχουμε εγγένεια μετρό Καλαμαριά.
0: Πόσο?
1: 28 Ιουλίου.
0: Τσεκαρισμένο από το δικό σου?
1: Ναι, χθες μου τα έλεγε.
0: Σουτλού Νουριγέ λέγεται αυτό.
1: Αυτό που κόψα ώρα.
0: Ναι, γιατί είναι, έχει αφρό φιστικιού. Θα σου το πω τώρα εγώ.
1: Για πες.
0: Αυθεντικό τουρκικό παγωτό Καχραμανμαράς και άρωμα περγαμόντο. Έτσι γίνεται το σουτλού Νουριγέ. Είναι, λέει, γλυκάρα.
1: Ναι, άμα αυτό το βρείτε, παγωτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, παγωτό
1: Καχραμαράς.
0: Καχραμαράς. Ναι, μπράβο, αυτά. Άλλο.
2: Ωραία.
1: Αυτό είπαμε, έχουμε γένεια 28 Ιουλίου. Θα έρθει φυσικά και ο πρωθυπουργός να κόψει την κορδέλα.
0: Ποιος θα είναι εδώ είναι το θέμα, 28 Ιουλίου.
1: Εμείς θα φύγουμε όλοι.
0: Εσύ θα είσαι.
1: Ναι, τρίτη είναι.
0: Τρίτη είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ δουλεύουμε φέτος.
1: Είδες.
0: Μην κλαις τώρα. Δυο μέρες ήσουν εκεί μέρα. Σε παρακαλώ. Τρελά μου μια μέρα. Θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. και έπαιρνε και τι ωραία που ήταν η Έλενα και πόσο ωραία σας αξίζει η Έλενα δίπλα σας και τα λοιπά. Να μείνουν κι άλλες μέρες.
2: Αυτό περίμενε.
0: Τέλος πάντων. Θα σας αφιερώσω κυρίες και κύριοι αυτή την κομματάρα τώρα, γιατί τη γουστάρω, είναι καλοκαιρινή.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε... Bill Nackis and the Boss
15: Crew in the morning. Λουλούδια μου εκεί έξω, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Την αγάπη και τα φιλιά μας στους ερωτές μας, σε εσάς που μας στέλνετε φιλάκια. Και καλώς ήρθατε στην αγαπημένη την Νάνση. Ο Χρήστος λέει, αχ, πρωινό χωρίς Νάνση, λέει, δεν το αντέχουμε με τίποτα. Έλα ρε Χρήστος, είδαμε και χθες που έστελες φυλάκια στην Έλενα. Έλα τώρα στα ψέματα. Καλημέρα στην Χριστιανά. Ψευτρώνει. Καλημέρα στην Χριστιανά, όμορφουλα μου γλυκιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που έστειλε Σακύρα. Δεν είναι αυτή η ώρα, υπάρχουν άλλες ώρες για την Σακύρα. 1 με 2 το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να τα πω μετά.
16: Και το απόγευμα, και Troublemaker.
15: το 5 με 6, ναι. Το 8 με 9 και το 9 με 10. Αν δεν κάνω λάθος, ή μάλλον στο 7 με 8 και στο 9 με 10. Πρέπει να μπείτε, παιδιά, στο site. Κάντε ένα κόπο. Μην τα περιμένετε όλα και το, στο πιάτο. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στο Καταρινάκι μας και στο Σοφάκι μας. Στο φίλο μας τον Τζορτζάρα, στη Σοφία και τον Βλαδίμηρο. Στον Γιώργο, καλημέρα τα παιδιά, λέει. Τι παίξατε, τι θυμηθήκατε. Εποχές Άφρη, καφέ, πλατανίτσι, φιλαράκι. Όντως, εκεί και αυτό το μυαλό μου μου πήγε με το πιάνο.
16: Έτσι,
15: ναι, χαμός. Καλημέρα επίσης στην Δήμητρα, στην Ελεάνα και σε όλους εσάς. Και τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι πολύ πολύ απλό. Αν ψάχνετε ένα μαγαζί που να έχει πραγματικά τα πάντα, τότε πρέπει να περάσετε οπωσδήποτε μια βόλτα έτσι από τα Mosaic Stores.
16: Μιλάμε για πάνω από 40.000 κωδικούς προϊόντων, από μικρά και έξυπνα δωράκια μέχρι ήδη διακόσμησης που δίνουν άλλο αέρα στο σπίτι και το καλύτερο σε καταπληκτικές τιμές.
15: Και καλοκαιράρα. Τώρα, ειδικά στο Mosaic, στο κέντρο θα βρείτε υπέροχες ιδέες για να γεμίσετε το σπίτι με χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση.
16: Και στο Mosaic στον Εύωσμο γίνεται χαμός, φουσκωτά, κάθε μεγέθους, πισίνες, παιχνίδια, παραλία, ομπρέλες, οσίβια, σανίδες, τσάντες, θαλάσσις, ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια για να φύγει οργανωμένη για μπάνιο.
15: Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο μιλάμε για το εκπληκτικά Mosaic Stores. Υπάρχουν και online στο mosaicstores.com. Πάμε γρήγορα κίνηση.
17: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
18: Πολύχνη, Σικές και Τριαδρία συναντάμε κίνηση στον περιφερειακό, αλλά όχι υπερβολές. Θα περάσετε άνετα.
15: Δηλαδή, τι εννοείς, όχι υπερβολές?
18: Δεν έχει πολύ ποτηλιάσμα. Δηλαδή, έχει κομμάτια που κολλάει και κομμάτια που ανοίγει εύκολα.
15: Ωραία.
18: Πάμε τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέος Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλά. Κόλλημα έχουμε Φανάρια Χάνθ, Τσιμισκή, Ανοιχτή Εγνατία επίσης και λίγο κολλάει Αγίου Δημητρίου με Βενιζέλο από ό,τι βλέπω. Η Λαγκαδά έχει προβλήματα, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Φανάρια Βαρδαρίου και ύψος Νεάπολης.
15: Πολύ πολύ ωραία. Η ηλιοκαμένη γυναίκα της εκπομπής εδώ θέλω να μας πει τι έχει φέρει.
16: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει κάτι το οποίο έχει κάνει η Νορβηγία και δεν περιμένανε ότι θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Η Νορβηγία υποχρέωσε κάθε πατέρα να μένει στο σπίτι με το μωρό για 6 μήνες υποχρεωτικά. Τι είχε αυτό σαν αποτέλεσμα? Από το 1993 γίνεται αυτό.
15: Από το 1993, έλα Χριστέ και Παναγιά.
16: Πόσο μπροστά ήταν, έτσι. Τα διαζύγια μειώθηκαν κατά 34%. Στην αρχή, λέει, οι εταιρείες ήταν σκεπτικές. Θα διαταραχθεί η παραγωγικότητα και όλα αυτά. Οι γυναίκες ήταν σκεπτικές. Λέγανε τώρα.
15: Θα μας πρίξει το. Εδώ μέσα, τι έκανα.
16: Θα κάθετε, πώς θα είναι το παιδί μου, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε όλα αυτά. Παρόλα αυτά, μετά από αυτό το πείραμα, έτσι, το οικογενειακό θα το έλεγα. Εγώ, οι μπαμπάδες έμαθαν τι σημαίνει πραγματικά το να ξυπνάς στις 3 τα ξημερώματα και να ταΐζεις το μωρό.
15: Γιατί πριν δεν το ξέρανε, και δουλεύανε στις 3 τα ξημερώματα.
16: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς μπαμπάδες που δεν ακούνε καν το μωρό όταν είναι η μαμά στο σπίτι.
15: Πες μου ένα,
16: δεν θέλω να πω ονόματα τώρα.
15: Ο δικός σου το ακούει?
16: Ο δικός μου το ακούει.
15: Οπότε να μιλάτε με αυτά που ξέρετε μέσα στο σπίτι σας.
16: Ακούω εξαλλού και αφήστε.
15: Αφήστε τους άλλους που λένε τι λέει ο καθένας. Μέσα στο σπίτι σου, εσένα
16: τα ακούει?
15: Και εγώ τα ακούω. Φύγετε από εδώ πέρα.
18: Μήπως τα ακούν περισσότερο οι άντρες?
16: Λοιπόν, 34%, 5 χρόνια μετά από τις πρώτες έτσι, δοκιμές που έγιναν, τα διαζύγια μειώθηκαν. Όχι επειδή τα ζευγάρια όμως τσακώνονταν λιγότερο, αλλά επειδή οι μπαμπάδες επιτέλους κατάλαβαν τι κουβαλούσαν μόνοι στους γυναίκες τόσα χρόνια.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την
16: Και δέχθηκαν και με τις γυναίκες τους πιο πολύ με αυτόν τον τρόπο, ρε Βασίλη. Γιατί δεν το δέχεσαι? Εσύ δεν είσαι αυτή την κατηγορία. Σου έχω πει πολλές φορές ότι είσαι ένας ξεχωριστός.
15: Οι φίλοι μου είναι πάρα πολύ καλοί με τα παιδιά τους. Τι να κάνουμε τώρα, με το ζόρι μας βγάλετε να πούμε ότι φταίμε? Δεν φταίμε. Εμείς αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τις γυναίκες μας.
16: Γιατί πρέπει να μας.
15: Κοτσομονιού. Δεν μου είχε λείψει αυτό το πράγμα. Δεν μου είχε λείψει. Δεν μας ευγενική με τους άντρες. Είμαστε δυστυχείς όταν μας συμπεριφέρεστε λες και είμαστε ζώα.
16: Όχι, λες και εσύ.
15: Όχι, με αυτό κάνετε με άλλο τρόπο.
16: Τώρα να δώσετε τα επόμενα δύο τα ζώα που θα βγουν από μέσα σα.
15: Άλλο άμα μας αρέσει ένα ωραίο πρεπιμένο, χίλιο όρο.
16: Τα ζώα διένστικτα.
15: Τραβηγμένο μωρό. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Μέη μου, καλημέρα.

0: Swims. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημητράρα που είναι εδώ και μας στέλνει τα φιλιά και την αγάπη του. Είναι στο τιμόνι, οδηγάει από τις 5 τα ξημερώματα. Πόπο φίλε Σκατζόχυρε, δεν ξέρω, θα μπορούσα οριακά για το μεροκάματο να ξυπνήσω πιο και πιο νωρίς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα
1: στο
0: να οδηγήσω.
1: Τιμόνι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο το τιμόνι. Ο μπαμπάς μου οδηγός χρόνια δημοσίες κρίσεις, αυτοκίνητα τα μεγάλα, τα λύκες κτλ. Πω Παναγία μου, όταν με έπαιρνε μαζί του, δεν μπορούσα ούτε να καταλάβω τι γίνεται. Μόνο φώτα μου φαινόταν το πρωί. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ πού είναι τα αμάξια, πού είναι ο δρόμος. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα και ειδικά στην Έλενα. Αχ, δεν είναι η Έλενα σήμερα, λέει. Οκ, okay, στην άλλη εκεί τότε. Στην άλλη εκεί
1: δεν
0: τότε.
1: Δεν τρέβεσαι, καλέ. Δεν
0: κάτσε,
1: τρέβεσαι.
0: Έχεις κι άλλο, έχεις κι άλλο. Ο Στέλιος. Η κυρία που μιλάει σήμερα, ποια είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιώργος όμως λέει ότι το στούντιο γέμισε χαμόγελο. Καλώς ήρθες και πάλι πίσω, Νάνση.
1: Ναι,
0: γιατί η
1: Έλενα
0: έκλαιγε χθες. Δεν γελούσε. Αν και σένα σε βγάλω τα αυτιά. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα σε όλη την παρέα. Χθες έστειλα για τον διαγωνισμό για την συναυλία της Σακύρα. Όλα καλά είναι, απλά δεν έκανε η Έλληνα εκπομπή. Στο πατάω εγώ το καρδουλίνι. Ισχύουν όλες τις συμμετοχές εκείνη την ώρα. Μην αγχώνεσαι, deep, φίλε μου Ηλία, και να έχεις μια υπέροχη ημέρα. Και στην μάγια μας ένα δυνατό φυλάκι. Και να παίξουμε τώρα, σκάτσε ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Ήρθαν τώρα οι σπιτόγατοι. Να τι τώρα θα παίξουνε. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
3: Θα το φαντάρω μετρούσα τις μέρες. Τρεις και μία, δύο και μία. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο μία και καμία.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Είναι μια πολύ γνωστή σειρά. 2-3-10-2-32-9-08. Κοσμήματα Λαβή, Νάνση.
1: Έχουμε κοσμήματα Λαβή και είναι υπέροχα και η καλοκαιρινή κολεξιόν είναι φανταστική με στα χρώματα παλαιών πατρών Γερμανού 16. Θα σας στείλουμε να δείτε τη συλλογή και να πάρετε ό,τι θέλετε.
0: 20 ευρώ δώρο επιταγή, έτσι για να το πάρετε δώρο από εμάς.
3: Θα το φαντάρω μετρούσα τις μέρες. Τρεις και μία, δύο και μία. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο μία και καμία.
0: Ποια είναι αυτή η σειρά?
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ενώ σας ξυπνάμε ακόμη πιο άγρια. Αχ, χτυπάει γραμμή. Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα. Όνομα.
5: Φανή λέγομαι.
0: Φανούλα μου γλυκιά, πώς είσαι?
5: Καλά, είμαι μια χαρά. Κλείσαν τα σχολεία γιατί είμαι αναπληρώτρια και ναι. Τώρα διακοπές.
0: Άρα ανεργία δηλαδή το καλοκαίρι.
5: Ανεργία, ναι.
0: Άρα τι πάθαμε.
1: Το χαίρετε όμως, το χαίρετε. Αυτό έχει σημασία. Κοίταξε,
0: η αλήθεια είναι ότι ξέρεις ότι θα ξαναδουλέψεις το Σεπτέμβριο. Γιατί αν δεν ήξερες πότε θα ξαναδουλέψεις, θα υπήρχε πρόβλημα.
5: Αγαπημένη. Θα με πάρουν πάνω στην πρώτη φάση αυτό.
0: Θα σε πάρουν. Γιατί είσαι και κορίτσι με μεγάλη φάση. Είσαι ωραίο τυπάκι, σ' ακούω εγώ. Λοιπόν, κανονικά εκεί στο Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να ψάχνουν να βρουν τους καθηγητές οι οποίοι έχουν φάση.
1: Έτσι, είναι ωραία.
5: Βέβαια, ισχύει.
0: Παιδιά, επειδή έχω 1%
5: μπαταρία και φτάνει. Ρίχτω. Είναι το ίδιο το τέρι μου και είναι η Ανέτα.
0: Ναι, ναι,

0: καλημερούδια. Κοκλάκια περιποιημένα. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και σήμερα. Και μπορεί κάτι που ακούσατε στο ραδιόφωνο να σας αλλάξει την ζωή. Μπορεί, ακούστε λίγο τώρα. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι, Νανσούλα μου. Μιλάμε για τον ωραίο το χαμό. Ένας ωραίος πιλότος, έτσι. Ένα κορίτσι πιλότος. Τώρα η δική σου ευκαιρία.
1: Όνειρο, όνειρο είναι.
0: Μπορεί
1: αυτό
0: να είναι μια αίτηση μακριά. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com. Φίλε μου, σκάτσε, έχουμε ζωδιάκια.
2: Σαφώς.
0: Γεια σαφώς. Ωραία, έχεις ξεφύγει.
2: Κρυό, σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να αφήσει την άκρη όσα σε αποσπούν. Ταύρος, μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που ανέβαλες. Δίδυμος, το απόγευμα προσφέρεται για ξεκούραση ή για μια συνάντηση που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Καρκίνος, μη πιέσεις, καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Λέων, απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις απέναντι σε μια καθυστέρηση ή μια διαφωνία. Παρθένος, μια απλή αλλά ουσιαστική συζήτηση μπορεί να σου λύσει μια παρεξήγηση. Ζυγός, μια νέα γνωριμία έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Σκορπιός, η Τετάρτη σε καλεί να εστιάζεις περισσότερο σε όσα μπορείς να αλλάξεις. Το ξώτης, η αισιοδοξία και η διάθεσή σου για νέες εμπειρίες δίνουν ένα ευχάριστο τόνο στην ημέρα. Εγώ καιρός, οι άνθρωποι που σε αγαπούν έχουν ανάγκη να δουν και την πιο τρυφερή σου πλευρά. Υδροχόος, ένα πρόσμενο μήνυμα μπορεί να αλλάξει ευχάριστα το πρόγραμμα της ημέρας και ηχθείς, η διέστησή σου αποδεικνύεται πολύτιμη και σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου.
0: Thank you.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: oh.
17: Κόκκιπε, κομπάνιο,
18: Team Colleague,
19: Παντρούσκα, τα
1: βαρύς που κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
22: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
21: νομική,
22: διοίκηση και οικονομία,
21: πληροφορική,
22: ψυχολογία,
21: αγγλική φιλολογία,
22: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
21: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
23: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
22: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Zoo News. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολύ αναμενόμενη επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανή στα ερείπια κτηρίου 11 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα. Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ και μια νέα συναυλία στο Λονδίνο πρόσθεσε στο πρόγραμμά του ο Jay-Z στο πλαίσιο των εμφανίσεων για τη συμπλήρωση 30 χρόνων στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Καιρός, αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα του σοου. Καλημέρα, καλημέρα. 8 του Ιούλη. Γιορτάζουν τα καρκινάκια, συνεχίζουν δηλαδή. Και τι δεν έχουμε ακούσει για εμάς που είμαστε καρκίνοι. Πω από Παναγία μου, τι τόσο κακό όνομα έχουμε έξω.
3: Όχι, ρε εσύ, μόνο ότι είσαι λίγο χλαψιάριδε.
2: Και ότι είμαστε γκρινιάριδε και ότι κουράζουμε και τέτοια. Πώ ξέρει πώ έχω ακούσει αυτό το καιρό.
3: Αμάρε, Βασίλη.
2: Παιδιά, τι λέμε αυτά που λέτε.
3: Και να μην είχε γενέθλια.
2: Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Μια χαρά είμαστε όλοι. Τα καρκινάκια είναι χαρούμενα παιδάκια. Είναι ευαίσθητα. Δεν θέλετε ευαίσθητου, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήδη το Beat the Bomb τρέχει στο Viber. Ήδη έχουμε φτάσει στις 50 συμμετοχές. Οπότε συνεχίζετε για άλλα ακριβώς 10 λεπτά έως και τις 8 και 15 που θα κάνουμε την κλήρωση Bomb και όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 69 31 908 908. Ξαναλέω, είναι Viber, όχι SMS. Μην μου το μπερδεύετε. Bomb ή βόμβα και όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχω ερευνά τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ίδια κούπα, την ίδια θέση, γενικά που κολλάνε με πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά του Κατζόχυρου, έχουμε την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Βόλτα στους δρόμους.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Περιφερειακό, Σικές και Τριανδρία είναι τα δύο σημεία τα οποία κολλάτε. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένει ανοιχτή ακόμη. Βασιλής Όλας, Βασιλέος Γεωργίου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως και η Τσιμισκή και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου. Παραμένουν λίγο τα προβλήματα στη Λαγκαδά, ύψους Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Πολύ πολύ ωραία. Είπαμε 8 και 20 είναι το Beat the Bomb. Είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Στην βουλίτσα μας, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε και πηγαίνουν στην δουλειά, την Λία και τον Ζαφύρη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στην Περιστέρα. Υπάρχει Περιστέρα όνομα, ρε παιδιά?
1: Βέβαια, ναι, υπάρχει Περιστέρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Είναι όνομα, λίγο πιο παλιό.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει.
0: Στον Ανδρέα μας, στο Σωτηράρα, γύρισε λέει η άσωτη κόρη, γύρισε και σφάξαμε το μόσχο το συντευτό, βέβαια πάλι μόνοι μας το φάγαμε, για να λέμε και την αλήθεια. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Αλεξία που ακούει η Ζου και στον Τασάρα μας, ο οποίος είναι εδώ, ήρθε το φως στο στούντιο και χθες δούλευε. Δεν τράπηκες λίγο, δεν τράπηκες. Τώρα το μάτς τελειώνει και η βραδινή λιγούρα, παιδιά, χτυπάει κόκκινο, αλλά...
2: Αλλά κανένα άγχος, Βασίλη.
0: Κανένα,
2: στο φετινό
0: φίλε.
2: Μουντιάλ, ναι, επιλέγουμε, ναι, Σαββίκο στα Λαδάδικα

0: θα έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη τσάντα που θα παίρνεις κάθε μέρα μαζί σου. Το θέμα είναι ότι αυτά τα άτομα που επιλέγουν αυτό δεν θέλουν να μπαίνουν κάθε μέρα και να σκέφτονται και να αφιερώνουν χρόνο για πράγματα απλά. Λύνουν αυτές τις μικροσκοπικές ερωτήσεις. Ποια κούπα, ποιο πουκάμισο, ποια μπλούζα, ποια τσάντα από νωρίς. Οπότε έχουν περισσότερη ενέργεια να ξοδέψουν σε πραγματικά σημαντικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνουν δηλαδή, λέει, σε ό,τι έχει σημασία, χωρίς να έχουν εξαντληθεί πρώτα με μικρό έτσι ερωτήματα. Μικρό...
1: Γιατί να είναι μικρό ερώτημα, ποια κούπα θα πιω καφέ όμως. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή,
0: εσύ,
1: τι
0: αν έχει 50 κούπες και ξυπνάει.
1: Δεν θέλω να με συγχαίρω με τις κούπες.
0: Έχει όμως.
1: Να τις συγχαίρω.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν αντέχω να τις βλέπω. Εγώ έχω πλέον καταλάβει στη ζωή μου ότι οι κούπες είναι δύο, οι πράσινες και οι διαφανείς. Αυτές. Όλες οι άλλες είναι για άλλους. Δεν είναι για μένα.
0: Τα αποτελέσματα, λέει, αυτή τη μικρή πρωινή ρουτίνα φαίνονται αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν έρχεται η ώρα να πάρεις μια σοβαρή απόφαση, μια δύσκολη, μια κρίση στη δουλειά σου. Το μυαλό σου είναι πιο καθαρό. Δεν έχεις πάρει ήδη 50 μικροαποφάσεις.
1: Δεν είσαι ξενέρωτη. Άντε για την κούπα, δεν με νοιάζει. Και όλο στο σπίτι μου θα πιω και δεν τη με νοιάζει κιόλα δηλαδή. Αλλά βγαίνεις κάθε μέρα με την ίδια τσάντα.
0: Όχι, αλλά ξέρεις τι, έχει ας πούμε ανθρώπους που έχουν μόνο μαύρα ρούχα.
2: Ναι.
0: Για τι να μην σκέφτονται. Μόνο μαύρα μπλουζάκια. Για να μην σκέφτονται τι να βάλω τώρα.
1: Τι όλα μαύρα κοράκια είναι, ρε παιδί μου. Δεν, μια μέρα δεν θέλουν, δεν νιώθω να βάλουν ένα έτσι ωραίο πορτοκαλό ροζοκόκκινο κάτι.
0: Όχι. Έχουν μόνο μπλε πουκάμισα, ας πούμε.
1: Έλα, ρεσί, τώρα,
0: για τη δουλειά τώρα. Δεν σου λέω για να ντυθείς να πας κάπου ωραία.
1: Μα θα το βλέπεις τον άλλον από μακριά και θα ξέρεις ποιος είναι. Δεν είναι μια έκπληξη. Πρέπει να έχει μια έκπληξη. Δηλαδή, φαντάζομαι να βγάζει κάθε μέρα το βρακί σου και να είναι πάντα μπλε.
0: Άρα δεν σου
1: αρέσει.
0: Δηλαδή,
1: βγάζει το βρακί στον άνδρα, μπλε τη μια μέρα. Βγάζει μια μπλε τη μια μέρα. Θα ζητώ η Ελλάδα, ζητώ τη θρησκεία, ζητώ η Νέα Δημοκρατία, θα τρωγήσει στο τέλος ο κόσμος.
0: Βρε, βγάζει το βρακί.
1: Αλλάξτε τα βρακιά σα, αλλάξτε τα ρούχα σα. Έτσι, πάλι και λίγο κάνα έτσι.
2: Χρωματάκι, παίξε λίγο.
1: Παίξε λίγο με ΣΥΡΙΖΑ κόκκινο. Λίγο κάνα δαντελένιο πράσινο πασόκαρα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι εσύ δεν είσαι αυτό ο ίδιο
1: άμα ότι δεύτερη ημέρα το ίδιο χρώμα βρακί, τσατίζομαι. Θέλω να τα αλλάξω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Άσε το βρακί τώρα που δεν το βλέπουμε κιόλας και δεν μας νοιάζει και αυτή η απόφαση.
1: Να σου πω κάτι. Το βλέπω εγώ. Την κούπα ποιος τη βλέπει δηλαδή.
0: Λέω, ας πούμε, σκάς. Έρχεται κάθε μέρα με την ίδια τσάντα. Για την τσάντα, για κάτι πιο τώρα βρακί.
2: Εγώ τα έχω χωρίσει. Έχω τσάντα για το γυμναστήριο, τσάντα για τη δουλειά, τσάντα για τις βόλτες μου.
1: Και τσάντα για να πάρεις τα βουνά. Άσε μας κι εσύ. Να πας να ανοίξεις συζήτηση τέτοια ώρα με το σκατζόχυρο. Τσάντα για τη δουλειά. Τσάντα για το εξοχικό. Ρούχα για το κρεβάτι. Μου θυμίζει για διαφήμιση, αλλά μου φεύγει τώρα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Γιατί είστε τρελοί. Όταν ενώνεστε, γυρίζουν τα μυαλά μου.

0: Και εκεί που πάω να βγω έξω, γιατί έτσι κουράστηκα εδώ μέσα, μου λέει η Νάνση, για πού το έβαλες? Παιδιά μου κόπηκαν τα πόδια.
1: Μέχρι το πόμολο έφτασε και γύρισε πίσω.
0: Μέχρι το πόμολο άνοιξα την πόρτα και την ξαναέκλεισα και γύρισα πίσω. Πόμο, παιδιά, είναι πολύ σκληρή αυτή η γυναίκα. Τώρα, εγώ να σου πω για εσένα που είσαι επαγγελματία στον χώρο θέρμανση, ίδρυυση ή κλιματισμού και ξέρει πόσο σημαντικό είναι να έχει δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου, έχει τη Δημάκη δίπλα σου. Με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένε λύσει με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσει ίδρυυση, θέρμανση, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές της τιμές κάνουν τη διαφορά. Η Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και φυσικά υπάρχει πλέον και το πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς που μπορείς να τα βρεις όλα όποια ώρα θέλεις εσύ. Και πάμε γρήγορα να υποδεχτούμε την παίκτρια της ημέρας.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 41 από τις 100 ακριβώς συμμετοχές που είχαμε σήμερα, στρογγυλό αριθμό, βρέθηκε η Άννα. Άννα, καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, Άννα μου?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι μια χαρά, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Γλυκιά μου, Άννα, έχεις ξαναπαίξει το παιχνίδι μας?
3: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Περιοχή που μας ακούς?
3: Κέντρο, Άνοπόλη βασικά.
0: Από την Άνοπόλη είναι, ναι. Το κορίτσι μας είναι η Άννα. Περνάς καλά στη ζωή σου?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν έχουμε τίποτε προβλήματα και τα λοιπά?
3: Όχι.
0: Εντάξει, τα γνωστά. Ωραία, πολύ όμορφα. Έτσι, μπράβο, καλή μου. Τώρα πρέπει να ανοίξεις μία από τις τρεις βόμβες.
3: Την τρία.
0: Την τρίτη βόμβα. Θα ξεκινήσω με την γυναίκα που πέρασε από το πλοίο για να μας χαιρετήσει. Γεια σου, Νάνση.
4: Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, η τρία βόμβα κάτι μου κάνει και εμένα σήμερα.
0: Σου αρέσει δηλαδή?
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Φίλες Κατσόχοι, ρε.
1: Ήταν μια σύντοψη.
0: Πες το.
1: Ήταν μια σύμπτωση που κάνει και σε μένα η τρία κάτι κλικ.
0: Κάτι κλικ κάνει και σε αυτόν, λέει η τρία. Θα σου πω ότι αυτοί ενώθηκαν σήμερα. Μόνο που δεν γλωσσοφιλήθηκαν, γιατί είναι φίλοι. Αλλά όλα τα άλλα τα κάνανε, να ξέρεις. Πες μου τώρα, εσύ τους άκουσες, τους ένιωσες. Πιστεύεις ότι θα μείνεις στην τρίτη βόμβα ή σε τρομάζει αυτή η ένωση?
3: Η συμπραξία. Όχι, θα μείνω στην τρία, γιατί τη διάλεξε το παιδάκι μου. Οπότε θα μείνω. Δεν θα την αλλάξω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη διάλεξε το παιδάκι σου. Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου?
3: Είναι 7.
0: Είναι 7.
5: Είμαι 7 χρονών.
0: Δεν μου λες πώς σε λένε?
3: Πώς σε λένε?
5: Δημήτρη.
0: Δεν μου λες ρετσιμάρα τώρα. Για πες μου λίγο, σύρε Δημήτρη μου, γλυκέ. Πώς σου φάνηκε η πρώτη δημοτικού? Ήταν δύσκολη ή εύκολη?
3: Δευτέρα πήγαινε. Πόσο φάνηκε
0: Δευτέρα?
3: Δημοτικού.
0: Η Δευτέρα.
5: Καλά.
0: Τέλεια. Σ' αρέσει το σχολείο ή λες καλύτερα να πηγαίνεις αλλού?
5: Μ' αρέσει το σχολείο.
0: Μπράβο.
5: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, παλικάρι μου. Πολύ ωραίος ο Τζιμάκος. Και πάμε τώρα στην Άννα και πάλι επιστρέφουμε. Και είπες ότι άνοιξε τρίτη βόμβα, τη διάλεξε το παιδί σου. Εγώ θα σου κάνω όμως μία προσφορά. Αν και συνήθως μαδιούνται οι μανάδες με παιδιά για τις προσφορές. 40 ευρώ. 40 ευρώ σου δίνω για να μην παίξει.
3: Τι?
0: Θα παίξει.
3: Ναι.
0: Δημήτρη, να παίξει μαμά ή να πάρει τα 40 ευρώ?
5: Να παίξει.
0: Αυτός είναι ωραίος ο τύπος και απλουδαδούρας. Θέλει να πάρει πολύ χρήμα. Πάμε λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
4: Πού είστε ρε παιδιά, τι έγινε?
0: Έσκασε η βόμβα, Δημήτρη, Άννα.
3: Δημήτρη, μιλούσαμε. Άντε, Δημήτρη, δεν ακούστηκε.
0: Μιλούσατε, βρε.
3: Έτσι, ναι, συνεννοούμαστε,
0: δεν πειράζει.
3: Ωραία ήτανε.
0: Τι ωραία ήτανε.
3: Όχι, εμπειρία.
0: Άμα θέλατε να μιλήσετε, ας μιλήσατε πριν. Πού είπες τον αυτός?
4: Στο 50 λέει, έξαλλος είναι.
0: Στα 50, λοιπόν. Θα σου έδινα τα 40, αλλά δεν τα πήρε η μαμά.
3: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Θα ξαναπαίξετε, κουκλάκια μου, όμορφα. Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Να είστε καλά. Όταν παίρνει η μαμά με τα παιδιά, ξεχνιούνται. Και θυμάσαι και προχθές.
4: Ναι, που παίζανε με τον μπαλόνι.
0: Παίζανε με τον μπαλόνι, ξεχάστηκαν.
4: Τώρα μιλούσανε.
0: Τώρα μιλούσανε. Τώρα να τα λύσετε όλα, βρε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φιλάκια σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Την αγάπη μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άρα, Γιωργάρα, μα φτιάχνει τη μέρα κάθε μέρα εδώ με την καφεδάρα την ωραία και το καλό το χαμόγελο.
1: Πόσο εξυπηρετικό άνθρωπο είναι.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά. Πόσο μου αρέσουν οι άνθρωποι που χαμογελάνε γενικώ στη ζωή. Καλημέρα από τον Γιώργο και τη Μαρθούλα που πάνε στην δουλίτσα του πρωινιάτικο. Φυλάκια στη Χαλκιδική μα, στην Πετρούλα. Ξαφνιάστηκα ευχάριστα που άκουσα σήμερα την φωνή τη Νανσούλα. Νόμιζα ότι θα λείψει περισσότερε ημέρε, αλλά γύρισε.
2: Αχ, γλυκούλα μου.
0: Παιδιά, είστε φανταστικό παρεάκι. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλημέρα στην φιλενάδα Βούλα τη Τσάντα. Γίνεται με τον Σκατζόχυρο, ακριβώς. Ανοίγω ραδιόφωνο, ακούω μια άλλη φωνή, κλείνω. Ξανανοίγω, οχ, η Νάνση. Φέρτε πίσω την Έλενα και στείλτε την Νάνση βράδυ, λέει. Έτσι κι αλλιώς αυτή θα σας ξαναφεύγει, να ξέρετε, θα παίρνει όλο άδειες.
2: Γιατί αν είμαι το βράδυ, δεν θα παίρνω.
0: Σου λέει το βράδυ, εντάξει. Δεν θα του ενοχλεί τόσο πολύ. Θα με ενοχλεί εμένα, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, καλημερούδια στο τρίπτυχο τη επιτυχία. Τον βρήκε στο δρόμο Λεβέντη σαν
2: αχ, τον βρήκα.
0: Πολλά φυλάκια στα μούτρα από την Ιωάννα. Περιστέρα, λέει, λένε και τη σύντροφο του Αλέξη του Τσίπρα.
2: Ισχύει, ναι. Περιστέρα τη λένε, όντως.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε, και τη φωνάζουνε Μπέτι. Mm-hmm. Πώς βγαίνει το ένα από το άλλο.
2: Εντάξει, τώρα μας έλεγαν Περιστέρα, πώς να το κάνεις. Στέρα, ξέρω, Πέρι.
0: Να σε έλεγαν Κουρμπέτι, να σε πούνε Μπέτι. Τώρα Περιστέρα, τι να σου πω. Περιστέρα.
2: Ποια είμαι εγώ που θα την κρίνω. Αναστασία, με βαφτίσανε.
0: Πέρι, σαν έναν. Σωστό. Καλημέρα, καλημέρα. Στον φίλο μου τον Σταύρο με την ανεκδοτάρα του. Θα το δούμε σε λίγο, φίλε Σταύρο. Καλημέρα. Στον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Νάνση. Το γέλιο σου είναι χαρακτηριστικό. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Γράφει η Βουλάρα τώρα. Ο Απόστολος, Αποστόλης, λέει καλημέρα. Ο Πέτρος, καλώς ήρθες, Νάνση, πριγκίπισσα.
2: Αχ, με σκλαβώνετε. Και εγώ να σας πω και το όνειρο που είδα χθες το
0: σε
2: βράδυ.
0: Σε λίγο, κάτσε να βάλουμε κουτσοπολιά τώρα.
1: Πάμε λίγο Λονδίνο. Είχαμε χθες την πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια. Περιμένουμε να έρθει και στη χώρα μας. Νάση, έχεις κλείσει και εσύ να πας?
2: Εγώ, ναι, προπόληση έκλεισα. 16 ξεκινάει. Ναι. Εγώ θα πάω την άλλη εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία. Αλλά πριν την πρεμιέρα θα σταθώ στη μία και μοναδική Σαρλίζ Θερόν, η οποία φωτογραφήθηκε γυμνή. Θα έλεγα κάπου εκεί στο ξενοχείο. Η οποία...
0: Τι γυμνή, μωρέ.
1: Γυμνή, όλο γυμνή. Ολόγυμνη. Μόνο πρόσεξε με τα διαμαντένια σκουλαρίκια.
0: Τι λες,
2: δείχνε τα σκουλαρίκια, η αλήθεια είναι. Ναι.
1: Την έχω και έτσι μπροστά που καλύπτει λίγο τα χεράκια τη.
0: Σαρλίζ είναι.
1: Φοβερή πενιντάρα.
2: Φοβερή γυναικάρα.
0: Δάγκωμα και συγχώριο.
2: Είναι, εντάξει, κι εγώ προσκυνώ.
1: Φοβερή,
2: θα
1: μπράβο.
2: Με λένε πάλι.
1: Καλά κάνει. Καλά κάνει και κάνει, τι έχει φωτογραφίσει.
2: Δεν μπορώ να μην δε το θαυμάσω.
0: Παιδιά, εντάξει, αυτή η γυναίκα είναι. Δηλαδή τι να λέμε τώρα, να χτυπάς το κεφάλι στο τοίχο.
1: Βέβαια.
0: Μην χτυπήσει τίποτα άλλο σήμερα. Αυτό το κεφάλι ενός.
1: Πάμε βάλεις τώρα και στην Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία είναι.
2: Τώρα από τη Σαρλίζ Θερόν μας φτάσει η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
1: Δήμητρα Αλεξανδράκη, ωραία γυναίκα και αυτή.
0: Άλλωστε,
1: έξαλλη όμως.
0: Αυτές είναι οι πιο φθηνιάρες.
2: Mm. Οι οποίες με την έννοια
0: του έρωτα, ρε παιδί μου, του έρωτα.
1: Του έρωτα, του έρωτα.
0: Που δεν συγχαίρονται τίποτα. Ναι. Και αυτές μας αρέσουν. Συνέχισε.
2: Είναι
1: φοβερές και
2: αυτό το on δίπλα-δίπλα με το πρώτο που έλεγα για τα διαζύγια και τους μπαμπάδες. Αυτά έτσι, να κάνουμε ένα ωραίο μονταζάκι, να
0: συνέχισε,
2: τα στείλουμε.
0: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Έξαλλη Δημήτρη Αλεξανδράκη βρέθηκε, λέει, σε ένα fashion show που με πολύ ακριβά ρούχα.
0: Έλα.
1: Και τα έβαλε με αυτές που κάναν την πασαρέλα. Λέει, ήθελα να ανέβω επάνω να τις χαστουκίσω όλες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Μπορεί, λέει, να είσαι όμορφη.
0: Ναι.
1: Ναι, το βλέπω, είσαι ωραία κοπέλα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά. Είσαι μοντέλο, δείχνεις το ρούχο. Δεν δείχνεις, λέει, τη φάτσα σου και το στυλ σου και το στήθος σου. Και... πρέπει να προβάλλεις το ρούχο. Το είχατε, λέει, βγήκατε έξω τσαλακωμένα ρούχα. Όπως να τα, δεν τα προσέξατε.
2: Και αυτή τι είναι, κριτικό. Φουγκαρόπανα.
1: Δεν
2: είναι απειλή
1: το μοντέλο, δείχνει το ρούχο. Γι' αυτό είναι μοντέλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Σκατζόχυρε. Να είσαι καλά για τις ωραίες σου κουτσομπολίστικες ειδήσεις. Θα δούμε για το πάνελ του χρόνου, αν θα μείνει σε αυτό το κομμάτι.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
12: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
14: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις Κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
21: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
22: Μυρίζει λουχουδιά.
23: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
22: Πού πήγε πάλι.
23: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
23: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
24: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
25: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
26: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: σχέση. Την αγαπώ και τη μισώ ταυτόχρονα.
1: Α, γιατί τη μισείς?
0: Με εκνευρίζει το ενρινό της. Αυτό το... Δούλεψε πάρα πολύ για να το αφήσει πίσω της. Στα πρώτα ξεκινήματα...
2: Σαν τον Κέρμιτ.
0: Τώρα δεν το έχει τόσο πολύ έντονο. Δεν το έχει.
1: Μένω μου αρέσει.
0: Εντάξει, το γλυκούλα. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν είπα ότι δεν είναι γλυκούλα. Μην βάζει πράγματα. Συνεχώς βάζει πράγματα στο στόμα που δεν τα έχω πει εγώ. Τι όχι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τα παιδιά τα όμορφα, τα παιδιά τα περιποιημένα που είναι εδώ. Είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε καταπληκτικά. Και βεβαίως η Waterland, ενώ είμαστε κολλημένοι στη Τσιμισκή, είναι πάντα στο μυαλό μας. Και βλέπουμε την πλάτη του λεωφορείου, διαφήμιση για τη μαύρη τρύπα, την καινούργια νεροτσούβιδρα της Waterland. Και λέμε, δεν γίνεται, παιδιά, πρέπει να πάμε εκεί.
1: Ναι, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Waterland, ένα παράδεισο που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης, που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες, θα βρείτε εκεί και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Thank you very much. Καλημέρα στον Νικόλαο, ο οποίος είναι εδώ, στη γλυκιά μου την Μαρία, η οποία μας έστειλε και αυτή έτσι τα χαιρετίσματά της, στον Αποστόλη, στον Σταύρο με την ανεκδοτάρα του, που είπαμε ότι να τη διαβάσω τώρα ή πιο μετά. Τι θέλεις?
2: Πιο μετά, καλύτερα μην.
0: Μην τυχόν είναι το ίδιο,
2: μην είναι το ίδιο.
0: Σωστό. Ναι. Βασίλη, το ίδιο έλεγα, λέει, στο σπίτι για την Σακύρα. Και εγώ, μου γράφει η Μαρίνα, μου τη πάει σαν να ζει, λέει, μια μίξα κρατημένη στο Λάρι Γκάτι είναι.
1: Έλα, ρε, και εσύ, μια μίξα.
0: Εσύ, Μαρίνα.
1: Το χειρότερη είσαι.
0: Μαρίνα, τι είπες τώρα? Όμως παρόλα αυτά μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, τα τραγούδια της τα γουστάρω πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ ξεσηκωτικά τα τραγούδια της όλα.
0: Ναι, είχα κάποτε και μία εκφωνήτρια, θα σας πω τώρα, δεν από το όνομά της, είναι ενεργή και πολύ επιτυχημένη, την οποία δεν μπορούσα να την ακούω.
2: Γιατί?
0: Γιατί ενώ, μου άρεσε, μπράβο, ως προσωπικότητα, ως, μόλις μιλούσε κάπως έτσι, τρελανόμουν. Δεν είναι τώρα εδώ, αλλά την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω στην καλή είδηση της ημέρας και στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου στο παγκόσμιο κύπελο ακροβατικού διαδρόμου. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να το γκουγκλάρετε λίγο να δείτε τι έκανε αυτό το κορίτσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια άρτη εμφάνιση, καταφέροντας να ξεχωρίσει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό αγώνα, εξασφαλίζοντας το πρώτο βραβείο. Μετά την ολοκλήρωση που ήταν πολύ επιτυχημένη, Αλεξάνδρα μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από μια ανάρτηση στα social, σημειώνοντας πως ίσως ήταν η καλύτερη της εμφάνιση ποτέ. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Έκανε αυτά τα φλικ φλακ στον αέρα, τριγυρνούς έκανε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε.
0: Πάντως πραγματικά, πώς τα κάνουνε, ρε,
1: πώς τα κάνουνε, φίλε.
0: Εγώ μια φορά πάω να πηδήξω το ένα σκαλοπάτι.
1: Άσε εσύ τώρα, στην ηλικία σου.
0: Η
3: ροκ μπάντα στον Zoo 90,8.
0: Δεν τράβηκες, δηλαδή.
1: Μα τώρα πας να κάνεις και φλικ φλάξον. Ποιος είσαι ο Ρουβάς?
0: Είδαμε ποιες είναι οι νέες. Φέραμε την Έλενα και καταλάβαμε. Έλεγε ξένες λέξεις.
1: Δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε.
0: Μην φάρα κάτι. Έφυγε δύο μέρες και μας την είπε. Αντί να έρθει εδώ πέρα με δώρα, με πρωινό, με τέτοιο, να φάμε κάτι, να μας κεράσουν καφέδες.
2: Να μας φέρει κάτι από εκεί που ήταν.
1: Απαγγελία.
0: Να φέρεις άμμο, Μαρία, έστω και άμμο, κάτι να φέρεις. Ήρθες με

0: così.
1: Σαλ Da Vinci, Persevere sì, στον Ζου 90,8. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιαννάρα και τη γυναικάρα του την Κατερίνα που μας ακούνε. Καλημέρα στον Δημήτρη και στον Κώστα. Καλημέρα στην Έλενα και στην Ιωάννα. Να και ο Γιάννης ο Λιόλιος.
2: Πού είσαι, Γιαννάρα!
1: Πού είσαι, ο Γιάννης και η Αγγελική. Ακόμη λέει και αν νομίζετε που σας ξεχάσαμε, που γιορτάζατε, δεν σας ξεχάσαμε.
3: Εσένα λέει μάλλον, γιατί είναι θηλιά σου πίτα τη Δευτέρα.
1: Επειδή το είπα στον αέρα, γι' αυτό το θυμήθηκε τώρα.
3: Και πήγε και Τετάρτη.
1: Τετάρτη. Δύο άνθρωποι στη ζωή μας ξέχασαν. Η Νάνση Βλάχο έφυγε διακοπές και ο Γιάννης Λιόλιος δεν μας είπε χρόνια πολλά. Μια πίκρα έχω αυτή τη στιγμή στον εγκέφαλό
3: μου.
1: Ναι,
3: αλλά τώρα θα γλυκαθείς. Άκου τώρα ανέκδοτο που έχει φέρει ο Σκάι.
1: Κάτσε ανέκδοτο. Να πω ότι η Θεοδώρα λέει ταυτίζομαι πολύ με τον Μπιλ για την Σακύρα. Και εγώ λέει τρελαίνομαι, παιδιά, αφήστε τα. Να σας πω εσάς όλους ότι σας έχω νέα που στέλνετε για Σακύρα όποτε να είναι. Ότι πρέπει να ανακαλύπτετε τα τραγούδια της Σακύρα αυτή την εβδομάδα 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 7 με 8 το απόγευμα και 9 με 10 το βράδυ. Έτσι απλά και όμορφα.
2: Συγκεκριμένες ώρες.
1: Συγκεκριμένες ώρες, αλλιώς τσακ, ακύρωσε. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Φρόσο και πάμε τώρα.
2: Μικρό κίτρινο άλογο.
3: Είπε χθες ο Βαρσάμις.
2: Α, ναι.
3: Πολύ ωραίο.
1: Δεν το ξέρω, κάτσε λίγο. Μικρό
2: κίτρινο άλογο.
1: Μικρό κίτρινο άλογο, ρε φίλε. Κίτρινο, χόρς.
3: Όχι, πεπόνι. Μικρό.
1: Πεπόνι.
3: Έλα, είναι ωραίο. Πεπόνι.
1: Πεπόνι.
2: Ρε, είναι πολύ καλό.
1: Έχω και εγώ δικό. Έλα.
2: Έλα, πες.
1: Εσύ. Κοντούλα.
3: Νεμονιά.
1: Που είναι πολύ ερωτική.
2: Και.
1: Και μοιάζει με άλογο. Πιπόνι.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Zoo News. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολύ αναμενόμενη επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα, παρουσία του Πρωθυπουργού, συγκεντρώνει σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον. Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου μπήκε ο Χάρι Στάιλς. Καιρός, αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
13: Summer. Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα. ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
14: Οπ, και τι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά, τα όμορφα και τα κουκλάκια μας. Καλημέρα στον Χριστάρα μας που είναι εδώ στην γλυκιά μου τιμένη. Σε έναν άλλο Χρήστο, hello Bill, you hit the rock with your job. It was super, thank you very much. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Να το διαβάσω τώρα, τα λέγω τώρα του Σταύρου.
15: Να το διαβάσεις, ναι.
14: Καλά λέει, φοράς κοστούμι που έχει πάνω μελιτζάνες και μπεσαμέλ. Το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει.
15: Ναι, για πες και το αποτέλεσμα.
14: Ναι, είναι το νέο μουσακάκι.
15: Καλό, καλό.
12: Όχι ρε, δεν το έχουμε πει.
14: Πολύ ωραίο ρε, εσύ Σταύρο. Μουσακάκι.
12: Μουσακάκι.
14: Έφαγα και ένα μουσακάκι, θα σε φτιάξει η ειρήνη, παιδιά. Πω, πω. Η ειδονή ίδια. Φίλε, ειλικρινά σκουπίστηκα με χαρτοπετσέτα.
15: Να σε φτιάξει τώρα και γεμιστά να απογειωθείς.
14: Όχι, όχι, γεμιστά μου φτιάξει συχνά. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ήταν το
15: γενέθλιο
14: δώρο μου. Το
12: γενέθλιο
14: δώρο μου.
12: Έτσι,
14: αυτά τα δώρα μου κάνει. Εγώ τις παίρνω τσάντες γιατί μου φτιάχνει μουσακά.
15: Ωραία, μπράβο.
14: Και μου αρέσει πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια.
12: Ορίστε.
14: Τίποτα.
12: Ό,τι ευχαριστείτε ο καθένας.
14: Ό,τι ευχαριστείτε ο καθένας. Ακριβώς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παιδιά, να σας πω, να σας στείλω, να σας πάω και να σας φωνάξω. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε και Sea Jets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαλπάρετε από τη Θεσσαλονίκη μας προς τις Ποράδες και φτάνετε στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Στη Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Και βεβαίως πώς ταξιδεύουμε. Μα φυσικά με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων. Σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, ζεις το καλοκαίρι. Και για να δούμε τώρα για το διαγωνισμό.
12: Λοιπόν, για θέλεις λοιπόν να το ζήσεις και εσύ καθημερινά, να ξέρεις εδώ στον Ζου 90,8 στις 9 και 10,
14: ναι.
12: 3 και 10,
14: ναι.
12: Και 8 και 10, μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Ζου Radio, στέλνεις μήνυμα στο Viber γράφοντας διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 69 31 908 908.
14: Πολύ πολύ ωραία. Έχετε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ακουστεί η κόρνα του πλοίου. Σε αυτή την ώρα έχουμε για εσάς τραγούδι ή ασύνδετα. Πάρτε μια απόφαση γρήγορη, θα μας την πείτε σε λίγο στις 9 και 20. Να πούμε ότι έχουμε το ζώο σμουνιές στις 9 και μισή. Έρευνες και θεματάκια. Ναι, πολύ ωραία. Και το τραγούδι του Σκάτς. Και το τραγούδι του Σκάτς. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε λίγο έξω.
16: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
15: Περιφερειακώς παραμένουν τα προβλήματα στην Πολύχνη και στην Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, έχει την περισσότερη κίνηση. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου χωρίς προβλήματα. Λίγα θεματάκια έχει η Ανθέων. Τσιμισκή κινείται τέλεια όπως και η Εγνατία. Και η Λαγκαδά τα συνηθισμένα προβλήματα. Φανάρια Βαρδαρίου.
14: Ρε μπιλάρα λέει, σαν να σου έκανε μελομακάρονα μία φορά το χρόνο λες για το μουσακά. Εντάξει, αν όχι μία-δύο σίγουρα. Καλημέρα, τι πειρακτήρια είστε. Βασιλικούλα μου όχι ακόμη, πρέπει να ακούσεις την κόρνα, ε. Καλημέρα και σε σένα Βάσο. Καλημέρα και στο Δημητράρα. Μόλις περάσαμε λέει σύνορα της Βουλγαρίας και σας ακούμε ακόμα, είστε παντού τελικά.

0: Βγάλατε ρε καμιά απόφαση. Θα παίξουμε τραγούδι, έτσι.
1: Όχι.
2: Βγάλει στο διάλογο.
1: Αυτό είπαμε να κάνουμε να το γυρίσουμε.
0: Μας τρολάρετε, ρε. Ρε, μας τρολάρετε όλους. Πάτε, αλλάζετε το παιχνίδι και μετά το ξαναλάζετε.
1: Για να δούμε πώς πηγαίνει με τον κόσμο. Αυτό αποφασίσαμε. Έλα, ας το ρίξουμε στην ιστορία.
0: Ποια ιστορία, μωρέ, τι θα σας κάνω, θα σας βάλω για να γράψετε τεστ.
1: Να τραγουδήσουμε γιατί θέλεις.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Θα μας πείτε μια. Τι τέλος πάντων παίζουμε εδώ πέρα. Τι ιστορία εσύ, ποια ιστορία.
1: Με τις δύο λέξεις.
0: Α, Παναγία μου.
1: Θέλουμε διακοπές.
0: Καλά, εσύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ δεν θες διακοπές. Εσύ θες ξύλο. Να σε δίνω μια μέρα για 3-4 ώρες, μήπως και φτιάξεις πώς κάνουν τα μικρά τα παιδιά τώρα. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να απογειώσουμε την καριέρα μας. Εκτός και αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση, Νανσούλα μου. Σε αυτή την περίπτωση,

0: Είχα ένα φίλο, παιδιά, όχι, είχα ένα φίλο.
1: Τι?
0: Ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να γίνει πιλότος.
1: Και τελικά...
0: δεν έγινε τελικά. Και πήγαινε στο αεροδρόμιο,
1: ναι.
0: Έπινε καφέ και έβλεπε.
2: Εμείς έχουμε το φίλο μας.
1: Ποιον, ρε?
2: Τον Ηλία.
1: Είναι πιλότος.
2: Ο Ηλίας ο Τζίκας.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, πιλότος
1: είναι. Είναι πιλότος.
2: Ναι.
1: Είναι φίλος μας.
2: Φίλος μας από παλιά του ξέρω.
0: Έχεις λαγό, έχει ουρά.
1: με τρόμαξε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Νικόλα και στην Χαρά. Καλημέρα στον Γιάννη. Παιδιά, δεν έχω πατήσει ακόμη την κόρνα. Γιατί μπερδεύεστε. Ενδεικτικά σας έχω πει το 9 και 10. Για πες.
0: Κυκλοφορεί ο ισχυρισμός τελευταία στα social ότι το τακτικό σεξ διπλασιάζει τα ιστρογόνα και χαρίζει πιο λαμπερά μαλλιά.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι δεν έχει αποδειχτεί έτσι επιστημονικά, αλλά το σεξ μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να μειώσει το στρες,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και επιστημονικά στοιχεία που λένε ότι τα ιστρογόνα στις γυναίκες διπλασιάζονται, κάνοντας τα μαλλιά τους πιο λαμπερά και το δέρμα πιο απαλό.
2: Για να δω μαλάκι, Νάση, τι μαλάκια λαμπερά έχει, Νάση, κάτι έγινε.
0: Σταματήστε λοιπόν, κορίτσια, θα σας πω εγώ, να δίνετε λεφτά άπειρα στα διάφορα προϊόντα για τα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Η λύση είναι απλή.
1: Ποια είναι?
0: Μέσα στο σπίτι σας είναι. Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

0: για εσάς. Πάντως εμείς είμαστε σε απόλυτη απόλαυση εδώ όταν βλέπουμε τέτοια μηνύματα. Όταν ξεκινάνε σου λέει μια γυναίκα, και επειδή το καλοκαίρι είναι η εποχή που στείνονται τα όνειρα.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Και μετά τώρα ρωτιάνε, λέει, δεν πειράζει, γιατί για τα εισιτήρια μιλάει, για το Beat the Bomb και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το καλοκαίρι είναι η εποχή που στείνονται τα όνειρα. Το ήξερες εσύ ότι τα όνειρα στείνονται το καλοκαίρι, φίλες Κατζόχυρε?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Κακός φιλαράκι.
2: Εγώ κάνω όλο τον χρόνο όνειρα. Δεν ξέρω αν είναι η συγκεκριμένη εποχή στείνονται.
0: Ναι, δεν στείνονται νομίζεις.
2: Εγώ άλλα στείνονται το.
1: Δεν μπορώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
2: Άλλα όνειρα στείνονται.
0: Το καλοκαίρι στείνονται. Πολύ ωραία και άλλα όνειρα. Έχεις δίκιο. Και εμείς λίγο παραπάνω.
2: Είναι τα καλοκαιρινά αυτά που στείνονται.
0: Μάλιστα.
2: Τα όνειρα.
0: Τα τετράπολα.
2: Ωραία.
0: Έλα. Όπως έχετε καταλάβει, λίγο ερωτικά έχουμε ξεφύγει το τελευταίο καιρό με το Σκατζόχυρο, αλλά δεν φταίμε εμείς.
1: Έτσι κάνατε και με το άλλο το κορίτσι, το μικρό. Έτσι μιλούσατε πρόστιχα μπροστά στην έρευνα.
0: 24 ετών είναι. Είναι ενήλικη.
2: Ενήλικη και με σοβαρή σχέση.
0: Πιο μικρό κορίτσι. Επειδή εσύ μεγάλος, μεγάλωσες. Φταίμε εμείς τώρα, μεγάλο-μεγάλη. Θα μας πεις τώρα τι θα παίξουμε.
1: Λοιπόν, τι να παίξουμε, αφού ξέρεις τι θα παίξουμε.
0: Παίξουμε. Τι θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε την παιχνιδάρα μας.
0: Ποιο θέλεις, κορίσμα, να παίξουμε σήμερα, να δώσουμε τον κόσμο τα TGI Fridays στα 20 ευρώ.
1: Λοιπόν, θα σας δώσουμε TGI Fridays.
0: Έχω και τραγούδια, έχω και τέτοια, τι θες.
1: Θέλω να τραγουδήσω, έχω καιρό να τραγουδήσω.
0: Ωραία, τώρα τον σκάτσο τον πήδηξες. Λοιπόν, ενώ δεν του πήρες τη γνώμη, όχι ερωτικά, γιατί εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Να σας πω όμως τι θα κερδίσετε όσο ο Σκάς θα σκέφτεται τι θα τραγουδήσουμε.
0: Όχι, δεν θα σκέφτεται τι θα τραγουδήσουμε. Σήμερα, παιδιά, θα τραγουδήσουμε.

0: Αυτό θα τραγουδήσουμε σήμερα. Είναι η απιστία της Γιαγκούση. 2-3-10-2-32-9-08. Αυτό θα τραγουδήσουμε.
1: Για να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα σαν TGI Fridays, εκεί που απολαμβάνουμε και τέλεια κοκτέιλ από 16 Ιουνίου. 4 signature cocktails,
0: ναι,
1: που δεν θα θέλετε να τα αφήσετε από το χέρι σας.
0: Πολύ πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν Γιαγκούση, αρχαίο τραγούδι. Αυτό θα τραγουδήσετε σήμερα.

0: Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε ημέρα Τετάρτη με τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Χαμπίμπι, ο οποίος πραγματικά δεν ήξερε τι τον περίμενε σήμερα.
1: Χαμπίμπι! Γιάλα! Χαμπίμπι!
2: Όλο εκπλήξεις είμαστε.
0: Πάμε.
2: Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου την κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις.
3: Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου την κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις.
0: Α, και οι δύο ήσταν πάρα πολύ καλοί παιδιά. Μπράβο, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσείς πώς είστε? Είστε πάρα πολύ ωραία παρέα. Πολύ χαίρομαι κάθε πρωί να σας ακούω.
0: Μα τι γλυκιά ακροάτρια, πώς σε λένε?
4: Είμαι η Σόφη.
0: Σόφη, γλυκιά μου Σόφη. Λοιπόν, Σόφη μου, πρόσεξε εδώ τώρα. Αρχίζουν τα δύσκολα για σένα, γιατί πρέπει να νικήσεις το Χαμπίμπι και τη Γιάλα. Είσαι έτοιμη?
4: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε!
4: Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκεφτείς να μου την κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις.
0: Ναι! Τι κατάς? Ολόδικό μας!
2: Καταπληκτικό!
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν καταπληκτικό το κορίτσι που τραγούδησε και έχει κερδίσει το δώρο από τα TGI Friday. Σόφη μου,
4: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου.
0: Στην αγάπη μας, εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και μας λέτε τόσο γλυκά λόγια εδώ στο πρωινό σοου του Ζου και της Θεσσαλονίκης. Ο Πιλνάκης με την Boss Crew. Ήρθε morning φάση και τώρα το ωραίο, το κορίτσι.
2: Άλλο ωραίο.
0: Στα όνειρα του καλοκαιριού και απόψε πάλι είσαι παντού. Η Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Over με το 12 to 12. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι η φάση, η ωραία, η όμορφη. Και βεβαίως τέλος με τις διακοπές. Μην ξαναστέλνετε άλλο. Έκλεισε ο διαγωνισμός προς το παρόν, γιατί θα ξαναέρθει στην εκπομπή του Χρήστου του Talk Μακίδη. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον ένα και μοναδικό, τον άνθρωπο ο οποίος δίνει όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία και όλη την περιφέρεια Παρισιού. Ζος Μουνιέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Να την ακούσω, να την ακούσω.
2: Καλημέρα, Ζορζ.
1: Καλώς την έμερε, μπράβο, γύρισε.
2: Αχ, γύρισα, Ζορζ. Δεν σε είχα ενημερώσει, ε.
1: Τίποτα, καλέ, τίποτα. Δεν με στέλνει και εμένα κανένα email ενημερωτικό, να ξέρω.
2: Θα ερχόσουν για μπανάκι.
1: Αχ, μπορεί να ερχόμουν. Αν και η Έλληνα που αφήσατε στο πόδι σου, Νάνση μου.
2: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετική κοπέλα.
2: Α,
1: την
2: τα βρήκατε.
1: Εγώ με τις ερωτήσεις. Και έχει και γνώση και από μόδα. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Βέβαια, γιατί η Έλληνα, ξέρεις, κάνει και ρούχα.
1: Αχ, αυτό δεν μου το είπε.
0: Ήταν ντροπαλή γιατί η τεράστια καριέρα σου τόσα χρόνια στη μόδα δεν την άφησαν να μιλήσει. Θα σου δώσω τηλέφωνο της, να τη μιλήσει, να τη δώσει λίγο θάρρος.
2: Συμβουλές.
0: Έτσι τώρα. Νάνση, λέει, μας έλειψε το γλυκό σου γέλιο κατά τους ήρθες επιτέλους. Γράφει εδώ η Σοφία.
2: Γεια Σοφία.
0: Έλα, πες τώρα, λέει ο Ζώσ μου, γιατί
1: έχουμε. Λοιπόν, αγάπης μου, όμορφου κοριτσάρες μου, θα σας δώσω μερικά tips για να επιβιώσεις τον καύσωνα χωρίς βέβαια να θυσιάσεις το στυλ σου. Είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θέλουμε η επιλογή σωστών υφασμάτων. Αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να πετύχουμε. Δηλαδή θέλουμε το λινό και το βαβάκι, που είναι ιδανικά υφάσματα για τις ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, τα θέλουμε σε χαλαρές γραμμές, γιατί βολεύει περισσότερο.
2: Ναι, έτσι. Να μην κολλάνε πάνω μας δηλαδή.
1: Μπράβο, Χρυσό μου, μπράβο. Και οι άντρες, έτσι, σε όλα τα πουκαμισάκια σας, να τα φοράτε φαρδιά το καλοκαίρι.
2: Ακούς, Βασίλη.
1: Πάντα.
0: Εδώ και λίγο καιρό, δεν θα πω πολύ καιρό, 2-3 χρόνια έχω αλλάξει το στυλόντο σου, τα φοράω όλο λίγο πιο φαρδιά το καλοκαίρι. Παλιά είχα αυτή την τρέλα, ξέρεις.
2: Τα είχες κολλητά.
0: Για να φαίνονται και οι κοιλιακοί μου.
2: Ναι, μωρέ, αλλά... τα πλάτε σου. Πού τις πάσεις πλάτες, τα φτερά πίσω.
1: Το φοράτε κολλητό το που κάμισε για να διαγράφετε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν κάνει καλό. Υδρώνεις και μετά φαίνεται στο πουκάμισο.
0: Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Αν το έχεις χαλαρό και αεράτο, παίρνει αέρας από κάτω φρέσκος.
0: Όλα θέλουν αέρα να παίρνουν το καλοκαίρι, έχεις δίκιο.
1: Μπράβο, θέλουμε να αποτιμήσετε ανοιχτές αποχρώσεις, δηλαδή λευκό, μπέζ, εκρού, χρώματα σε παστέλ τόνους.
0: Ναι.
1: Και φυσικά, αγαπημένες μου, μην ξεχνάτε τα καλοκαιρινά αξεσουάρ που είναι. Ένα ζευγάρι ποιοτικά γυαλιά ηλίου.
2: Πάρα.
1: Και φυσικά το ψάχνω καπελάκι σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζος Μουνιέ. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας.
1: Τα φιλιά μου.
0: Πολλά φιλάκια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
11: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
13: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
23: Bill Nackis and the Boss Crew.
22: In the morning.

0: Τέλειο, υπέροχο, δροσερό, σούπερ. Μας αρέσει ακόμη σαν την πρώτη μέρα αυτό το τραγούδι του
1: Χιούγκελ.
0: Ναι, Hugel.
1: Είναι πολύ δροσερό, όντως.
0: Και έχει βγάλει και πολλά ακόμη τραγούδια και ο Χιούγκελ είναι υπέροχος. Βέβαια, το ίδιο υπέροχη και ακόμη καλύτερη. Είναι η αγαπημένη μας η Waterland που είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Έτσι, τα παιδιά ξετρελαίνονται. Ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ρε παιδιά. Έτσι, εκεί βγαίνουμε με τα παιδάκια μας, με τα φιλαράκια μας γενικώς παντού. Στο waterland.gr βλέπετε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και το πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να σου πω, Νάνση, ειδικά με τις νεροτσουλίθρες ξετρελαίνονται.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε κάρτα διαρκείας, να πληρώσουμε δηλαδή μία στην αρχή και να πηγαίνουμε κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Αν μπείτε στο www.waterland.gr, μπορείτε να δείτε πώς θα βγάλετε την κάρτα σας online.
0: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Ακούτε κανένα τσιρουτσίρι?
1: Συναγερμό.
0: Συναγερμό. Έχουμε συναγερμό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα, αγόρια. Το κορίτσι δίπλα σας ποιο είναι? Θυμήθηκε να γυρίσει?
1: Καλέ, δύο μερούλες έλειψα.
0: Δύο μερούλες έλειψε. Του φάνηκε αιώνας του Παναγιώτη, μάλλον. Καλημέρα στο Χριστάρα μας. Καλημέρα στην τρελή ανεπανάληπτη παρέα. Πού είναι το άλλο το κορίτσι σας, λέει η Έλενα? Αυτό εδώ πρέπει να γούσταρε, Έλενα.
2: Πέφτουλα.
0: Γιατί πέφτουλα? Εκτίμησε την ραδιοφωνική παραγωγό. Κατευθείαν. Τεταρτιάτικες καλημέρες από την αγαπημένη μου την Ζωή που είναι εδώ. Καλημέρα και στην Γιώτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, αν έχετε στείλει μηνύματα κάπου μέσα, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 150 διάβαστα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν σας πούμε καλημέρα, μην μας κρατήσετε κακία, γιατί απλά δεν το έχουμε δει. Φίλες Κατσόχυρε!
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Τι έχουμε τώρα?
3: Θα βάλουμε το χρυσό κουκουνάρι.
0: Ποιο κουκουνάρι, γιατί τρελή
1: είσαι? Εσύ και εσύ, τι έπαθες?
0: Το τραγούδι σου, τι με το έστειλες? Τι με το έστειλες?
3: Το έστειλα ντε, αλλά.
0: Το έστειλα ντε,
1: Ε, το καημένο, τι έπαθες?
0: Δεν μπορώ να καθοριθώ. Το έστειλα, ντε, αλλά.
3: Και πού το
1: ξέρεις?
0: Και πού το θυμήθηκες, φιλαράκι?
3: Πού το θυμήθηκα, ρε. Πον, πον.
0: Ωραία κομμάτα.
3: Φοβερό κομμάτι.
0: Ωραία, ρε.
3: Καλοκαιρινό, δροσερό. Ακούστε, ακούστε.

0: Αλληλούια. Παπαούτε! Τι τραγουδάρα έβαλε πάλι ο Σκατζούλης, λέει, μου θυμίζει φάσεις λυκείου. Καλημέρα, Χριστίνα μου.
1: Αλλά το βρήκα πάλι.
0: Το βρήκες πάλι γιατί αυτός είσαι. Καλημέρα σε Άιτο. Ή το καλύτερα, ναι, έλα. Το Σαββατοκύριακο, 4 μέρες, Νάνση μου, ωραία ήτανε.
2: Ωραίο Σαββατοκύριακο, να ήταν κι άλλο.
0: Να ήταν κι άλλο και να ήταν και πιο μεγάλο, λέει η Νάνση. Παιδιά που πέρασε πολύ όμορφα, ήρθε ανανεωμένη εδώ πέρα. Είδε και ένα όνειρο. Για πες μας το όνειρο.
2: Α, να σας πω το όνειρό μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είδα ότι ξυπνάω. Ήταν πολύ αληθινό, σαν να το ζούσα.
0: Ναι.
2: Ξυπνάω να έρθω στη δουλειά σήμερα,
1: ναι,
2: και βλέπω 2 άντρες μέσα στο ένα το δωμάτιο του ξενώνα που έρχομαι.
0: Μπράβο.
2: Τους βγάζω φωτογραφία γιατί κοιμόντουσαν αυτοί.
0: Μπράβο,
2: και
0: ναι,
2: πάω να φύγω από την πόρτα. Αυτοί με ακούν ότι πάω να φύγω, με κυνηγάνε.
1: Σπίτι σου.
2: Είχα βγει από την πόρτα μέσα στην πολυκατοικία. Κατεβαίνω τα σκαλιά, με πιάνουνε.
0: Και τι σου λένε?
2: Και δεν μπορούσα να φωνάξω. Μου κόπηκε η φωνή, δεν είχα φωνή στον ύπνο μου. Και μου λένε, μην φωνάζεις, θα φύγουμε. Απλά μόνο κοιμηθήκαμε και φάγαμε στο σπίτι 15 μέρες που λείπατε.
0: Να σου πω, εγώ θα το αποκωδικοποιήσω εγώ αυτό το όνειρο.
2: Οι δύο
0: είμαστε εμείς.
2: Ο ένας ήταν έτσι λίγο φαλακρός.
0: Οι δύο είμαστε εμείς. Όχι, είμαστε εμείς στη ζωή σου μέσα. Είμαστε πάντα σε ξενώνα. Δηλαδή δεν είμαστε βασικοί σου. Έρχεσαι το πρωί εδώ στο ξενώνα μας. Δεν θέλεις κατά βάθος να μας καταδώσεις, αλλά δεν θέλεις και να είμαστε και μαζί. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άγχος μέσα σου για το ότι πρέπει να είσαι κάθε πρωί εδώ.
2: Και τελικά ήρθα, σηκώθηκα
0: και ήρθα. Και τελικά, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Τελικά αυτοί οι άνθρωποι βρήκανε δουλειά κάτω στην οικοδομή μας. Καθαρίζανε και σκουπίζανε και προσέχαν τα φυτά.
0: Καθαριστές μας, έκανε ώρα, μια χαρά.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ άγχος σημαίνει αυτό το όνειρο, επειδή ασχολούμαι εγώ με το όνειρο. Πάρα πολύ.
2: Πολύ αγχωμένη ήμουν, καταρχήν ξύπνησα 15 φορές μέσα στη νύχτα.
0: Μάλιστα. Βέβαια, αφού ήσουν στην τρελή χαρά να πούμε εκεί στα κάμπινγκ σου, εδώ πέρα να δουλέψει πάλι.
2: Μήπως μια αναρωτική.
0: Μήπως φύγε.
3: Άμα είχα πω λεφτά, δεν μπορεί να καταλάβεις. Άμα είχα λεφτά, θα είχα πάρα πολλά λεφτά εγώ. Δεν θα είχα λίγα λεφτά. Θα μιλάμε πάρα πολλά λεφτά. Άσε που δεν έχω, αλλά άμα είχα θα σου έλεγα εγώ.
0: Σωστό.
2: Άσε που δεν έχει, αλλά άμα είχε, θα σου έλεγε αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ο life maker είναι αυτό από το TikTok. Το χρυσό κουνάρι το παίρνει γιατί άμα είχε λεφτά, θα είχε πολλά λεφτά.
2: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Να τα λέμε όλα. Λίγο από Another Talk to You. Και βεβαίως είμαστε εδώ για άλλη μια ώρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Στην τελευταία ώρα έχουμε και προσκλήσεις και beat the bomb.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αργίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Καλοκαίρι στο

0: Έναν κόσμο. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα, παρουσία του Πρωθυπουργού, συγκεντρώνει σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον. Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου μπήκε ο Harry Styles. Καιρός, ωραίες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Υπάρχουν και χειρότερα, λέει. Να άρχισε εμένα με δάγκωσε φίδι σήμερα στον ύπνο μου στο χέρι. Τι σημαίνει αυτό, τώρα πρέπει να το ψάξω και αυτό λίγο.
2: Ρώτα και την AI, ξέρει πολύ καλά, απαντάει στα όνειρα.
1: Ξέρει τώρα.
3: Σαν το Βασίλη δεν είναι.
1: Εντάξει, το Βασίλη δεν είναι. Απλά μερικές φορές μάλιστα τα ψάχνω και εγώ. Παλιά με Google, τώρα με AI και εγώ τα ψάχνω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φάνη, ο οποίος μας ακούει και σήμερα, και στην γλυκιά μου την Δήμητρα. Ο Παναγιώτης μας γράφει ότι η Έλενα ήταν υπέροχη, λέει, και τις δύο ημέρες το πρωινό. Τι υπονοείς, Παναγιώτη, κρύβεται κάτι αυτό που λες? Θες να σταματήσουμε την Άνση? Θέλω να μας απαντήσεις ξεκάθαρα τώρα με αυτά που λες εδώ, Παναγιώτη. Σχεδόν διευθυντή προγράμματος εδώ μας έχει γίνει στο τέλος.
3: Ο οικονομού.
1: Σίγουρα αυτός είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτή την ώρα έχουμε επικαιρότητα. Σε αυτή την ώρα έχουμε κουτσοπολιό. Σας έχουμε το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης, έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 και 20. Αυτό σημαίνει ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του ραδιοφώνου. Πολύ απλά, αλλά να τα γράφετε σωστά, γιατί δεν μπαίνετε στην κλήρωση αλλιώς. Bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά, και το ονοματεπώνυμό σας με την ηλικία σας. Έχουμε επίσης τα ζώδια, το στοίχημα το οποίο το χάσαμε.
2: Το χάσαμε, κρίμα.
1: Αλλά και κάτι πολύ δυνατό.
3: Έχουμε και πρεμιέρα για αύριο στο Σινέ Αύρα για την Βαϊάννα.
1: Αυτό το δώσουμε στο τέλος, εκεί κάπου τις 11 παρα 20.
3: Okay. Okay.
1: Και έχουμε και ένα τηλεφώνημα έκπληξη. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε όλα.
3: Κάτι θα γίνει.
1: Τώρα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, θέλουμε χαρακτηριστικά να μας πεις, Νάνση.
3: Είστε δημιουργικοί με έναν ασυνήθιστο και διασκεδαστικό τρόπο. Ναι. Τα ενδιαφέροντά σας διαφέρουν από του μέσου ανθρώπου. Είστε γενναιόδοροι, στοργικοί και έχετε απίστευτη επαφή με τη φύση.
1: Πολύ όμορφα. Έχουμε κίνηση να το πατήσω.
2: Έχουμε. Έλα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Περιφερειακό. Στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά έχει σοβαρά προβλήματα, διότι ταλαιπωρείται και από ένα ατύχημα στο ύψος της Νεάπολης.
1: Ναι.
2: Λίγο προσοχή εκεί, οπότε Πολύχνη, Νεάπολη και Τριανδρία, υπομονή. Πάμε τώρα. Βασιλής Όγας, Βασιλέως Γεωργίου Καθαρές. Η Τσιμισκή έχει προβλήματα από Αγία Σοφίας μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Εγνατή Αγίου Δημητρίου, Καθαρές, εκεί είμαστε εντάξει.
1: Είμαστε εντάξει. Εντάξει είστε και όλοι όσοι δεν λάβατε ακυρωτικό μήνυμα για το παιχνίδι των διακοπών και για το Beat the Bomb, παιδιά, γιατί έχει κολλήσει το σύμπαν αυτή τη στιγμή. 200 και ήταν τα διάβαστα, τα πάντησα μία, διαβάστηκαν όλα και αντί για. Αλλά όλα καλά, μην αγχώνεστε τίποτα. Όλα πένα.

0: θεϊκό τραγούδι από τον Calvin Harris και την Dua Lipa. Σας στείλαμε και Calvin Harris σε Ibiza. Τι άλλο να σας κάνουμε, να σας δώσουμε και Σακύρα. Θα σας δώσουμε και Σακύρα και Μαδρίτη. Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τα περιποιημένα. Και τι κάνουμε σήμερα μετά το χθεσινό μάτς του Μουντιάλ Σκατζούλη?
1: Βασίλη, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις, κουκλάκια μου εκεί έξω σε κρέας, αλλά και το άπεκτο γύρλου, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Τα δοκιμάζουμε όλα στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica και φυσικά στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Φιλιά και στους φίλους μας ακούνε από την πρωτεύουσα και τα περίχωρα εκεί. And the island. And the island. Αν μας ακούνε και από κανένα νησί εκεί, κανένα δωμάτιο δεν πρόλαβαμε να κλείσουμε. Πώς τον είπες?
2: Αλέξη.
1: Άκη. Ναι. Άκη. Που τα λέμε σιγά.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, Άκη. Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλημέρα, ποιος?
0: Έλα, μία. Έλα,
3: έχω κάτι τρυπάνια εδώ πέρα, δεν ακούω τίποτα.
0: Α, πού να ακούω.

0: Ποιο χωριό?
1: Άι, ποιο χωριό, ποιο χωριό, τα Λαγινά, ρε.
0: Λαγινά, δεν πάω.
1: Δεν πας, γιατί λέγαμε το θέλει, ατυχία είχαμε. Από το Ζουρέντι, ο Μπιλνάκης είμαι εδώ, με το Σκάτς και με την Άνση.
2: Χρόνια,
1: χρόνια πολλά, ρε, Σιάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε, πώς σήμερα, από αύριο πάλι.
1: Τι πάθαμε, ρε, φιλαράκι. Σε ποιο χωριό πήγαινες, ρε, παιδί μου, μου βγήκα τα Λαγινά. Σε ποιο πήγαινες, σε κανένα χωριό, λέω, τίποτε πάγω ή όχι.
0: Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί, εντάξει, πάλι καλά.
1: Κάντε μια, κάντε μια. Λοιπόν, φίλε μου, να τα εκατοστήσεις, η Ιωάννα σ' αγαπάει πάρα πολύ και μας πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα έτσι για να σου το ευχηθούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλινάδα, τι φέρνεις?
3: Ήθελα να σε ρωτήσω,
1: ναι,
3: αν όταν μία παρέα ή κάποιος πηγαίνουν κάπου, σου είναι εύκολο να πεις θα έρθω κι εγώ? Όταν κανονίζουν, ας πούμε, να πας σε μία συναυλία.
1: Όχι.
3: Δεν σου είναι εύκολο?
1: Θέλω να το έχω κανονίσει εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να πάνε κάποιοι εγώ να ακολουθήσω. Το βαριέμαι λίγο, γιατί πρέπει να αλλάξω όλο το πρόγραμμά μου.
3: Γενικά λέει, ακόμα ότι και ναι, να ήθελες να πας, ότι περισσότεροι διστάζουμε να πούμε θα έρθω κι εγώ.
1: Γιατί
3: θεωρούμε αυτόματα ότι θα έπρεπε οι άλλοι να μας είχαν προσκαλέσει. Και ότι
1: να μην φορτωθούμε, εννοείς.
3: Ναι, ισοδυναμεί λέει με απόρριψη. Έτσι, ο εγκέφαλός μας έχει αυτό το φόβο ότι μας έχουν ήδη απορρίψει. Αλλά μπορεί να μην σκέφτηκαν ότι οι άνθρωποι.
1: Ότι θα ήθελες να πας κι εσύ.
3: Ναι. Αλλά εμείς το έχουμε στον εγκέφαλο ότι είναι ήδη μία απόρριψη.
1: Υπάρχουν οπότε... όμως άνθρωποι οι οποίοι φορτώνονται χωρίς να τους θέλεις. Έτσι, το ξέρεις αυτό.
3: Το ξέρω.
1: Μπόλικος κόσμος. Έτσι, θα έρθω κι εγώ. Κάτσε, ρε, ξαναφέ. Σου είπαμε να έρθεις. Δεν είπαμε να έρθεις. Να μετά σε λέγαμε.
2: Έτσι θέλω.
1: Είναι κι αυτό έτσι. Τώρα, παιδιά, να σας πω, έχετε κι εσείς κανένα κολιτσίδα έτσι που σας φορτώνετε ενώ δεν το θέλετε καθόλου και δεν ξέρετε μετά πώς θα βγείτε και φτάνετε να είστε ενοχικοί και να κλείνετε ραντεβού κρυφά για να μην το μαθαίνει κανένας και να μην σηκώνετε και κανένα story. Βέβαια, τα story τώρα δεν είναι της μόδας, αλλά λέμε για να μην μάθουν ότι βγήκατε.
3: Το κάνετε άραγε.
1: Το κάνετε άραγε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ώρα πήγε, τέλος οι συμμετοχές για το Beat the Bomb. Θα κάνουμε τώρα την κλήρωση και σε λίγο ελπίζουμε να κερδίσετε μετρητά. Σε λίγο. Με την Ιτρία Δημάκη δίπλα μας και με τις ωραιότερες τραγουδάρες. Παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη. Εδώ με The Second Voice και το Let Me Be. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, παιδιά. Τι ωραίο.

0: Κουκλάκι βγήκε στην κλήρωση σήμερα, παιδιά, εδώ και είναι έτοιμο για να παίξει μαζί μας με την εταιρεία Δημάκης. Και δεν έχουμε δώσει και μετρητά. Τι θα κάνουμε, λέτε να τα καταφέρει.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Και το όνομά του Ιωάννα. Ιωάννα, καλημέρα από το πρωινό σο της Θεσσαλονίκης, στο Ζου Radio. Εδώ ο Bill Nackis με την Boss Crew σε καλωσορίζουνε.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Είστε καλά, κυρία Ιωάννα μας, γιατί σας βλέπω βαριά σήμερα. Πώς χρονών είστε, αν επιτρέπετε?
2: 19.
0: Α, μικρό. Gen Z σαν την Έλληνα που είχαμε χθες και προχθές. Τι γίνεται, Ιωάννα μου, είσαι σίγουρη πως θα κερδίσεις? Νιώθεις όμορφα, έχεις την αίσθηση ότι η τύχη είναι με το μέρος σου?
2: Είμαι πολύ αισιόδοξη σήμερα.
0: Μπράβο. Πανελλήνιες έδωσες πέρυσι ή φέτος?
2: Πέρυσι.
0: Πώς θα πήγαμε?
2: Πολύ καλά.
0: Α, ναι, σπουδάζουμε?
2: Ναι.
0: Έλα, ρε φιλενάδα, πού?
2: Το οικονομικό σπουδάζω,
0: θέλω να είμαι. Χρήσιμη Ιωάννα για όλους μας, γιατί στα οικονομικά έχουμε τα θέματά μας όλοι. Γλυκιά μου, Ιωάννα, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι γνωστοί σε εσένα ή πρέπει να τους πούμε?
2: Ναι, τους ξέρω.
0: Πολύ όμορφα. Το μοναδικό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα είναι να φωνάξεις δυνατά το stop αν ανοίξεις βόμβα η οποία έχει μέσα μετρητά. Ναι.
2: Okay.
0: Καλή επιτυχία στην Ιωάννα, και τώρα είναι η ώρα σου που πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες. Το ένα, το δύο ή το τρία?
2: Το ένα.
0: Το ένα, λέει η Ιωάννα, φίλε Κατζόχυρε, και δεν σε βλέπω καλά. Βλέπω να κουνάς το κεφάλι σου.
3: Με απογοήτευση η απόφαση της.
0: Σε απογοήτευση η απόφαση της. Καλά, τώρα δεν έγινε και κάτι τόσο τραγικό.
3: Περίμενα κάτι πιο τυχερό.
0: Κάτι καλύτερο για την καλή Ιωάννα. Εσύ?
4: Και εμένα δεν με τρελαίνει η ένα. Δεν με χαλάει. Δεν είμαι τόσο απογοητευμένο ως Κατζόχυρος.
0: Αλλά δεν σου κάνει και το κλικ.
4: Ναι,
0: οπότε και οι δύο εδώ πέρα, οι συνεργάτες στην εκπομπή, τα συναδελφάκια μου εδώ, σου λένε όχι για την ένα. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Ωραία, θα αλλάξω.
0: Θα αλλάξει εύκολη η Ιωάννα. Τσακπαμ.
3: Πείσαμε δηλαδή.
0: Δηλαδή είστε πολύ καλοί, πραγματικά. Ναι, πες λίγο Ιωάννα, γιατί θα αλλάξεις, επειδή τους άκουσες?
2: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μόνο να μιλάς από ανοιχτή ακρόαση, να μιλάς κανονικά με το τηλεφωνάκι σου για να σε ακούω ωραία. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν αλλάζεις την πρώτη βόμβα, με ποια την αλλάζεις?
2: Την αλλάζω με την 3.
0: Με το νούμερο 3, κυρίες και κύριοι, την αλλάζει τη βόμβα. Οπότε κάνουμε πεταξιά. Οι δύο δεν ξαναυπάρχει για σένα, αφού μεταξύ των δύο βομβών παίζουμε μετά. Και θα σε ρωτήσω για την τελική σου απόφαση. Θα πας στην 3 ή θα επιστρέψεις στην πρώτη?
2: Στην 3.
0: Ξεκάθαρα τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, η Ιωάννα είναι εδώ για έτοιμη προφανώς για να ακούσει κάτι πολύ δυνατό. Να της κάνω μία πρόταση εγώ, στην γλυκιά μου την Ιωάννα. Ιωάννα, αν θα σου έδινε αυτή τη στιγμή 35 ευρώ μετρητά, 35 όπως τα ακούς, θα συνέχιζες να θέλεις να παίξεις με την 3 ή θα τα έπαιρες και θα τα έβαζες στην τσέπη σου?
2: Θα παίξω.
0: Θα παίξει η Ιωάννα. Okay. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα. Διάλεξε τη σωστή βόμβα η Ιωάννα
3: ή έκανε
0: λάθος? Για να δούμε. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Top.
0: 60, ναι.
5: 80 ευρώ.
2: Top.
0: Ναι, αγαπώ. Ωραία. Λοιπόν, στο 90 έχανες. Οπότε κατοχύρωσες με το πρώτο stop τα 60 ευρώ και κέρδισες 60 ευρώ μετρητά. Μπράβο, Ιωάννα. Εσύ μίλησες ή έχεις κι άλλον εκεί μέσα? Γιατί σαν άκουσα κι άλλον δίπλα.
2: Ήταν και ο αδερφός μου.
0: Ποιος είναι ο αδερφός, πώς το λένε?
2: Γιώργο,
0: μόνο που είσαι δίπλα ένα εικοσάρικο το πάρεις εσύ, μη σου τα φάει τα λεφτά. Πόσο χρόνο είναι ο Γιώργαρας?
2: 23.
0: Οπότε, παιδιά μου, γλυκά και όμορφα αδελφάκια, έχετε κερδίσει 60 ευρώ. Βασικά, εσύ τα κερδίσεις. Άμα θέλεις, του τα δίνεις. Άμα δεν θέλεις, δεν του τα δίνεις. Μέσα στην ημέρα θα τηλεφωνήσει η γραμματεία στο κινητό σου για να σου δώσουμε τα μετρητά. Ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό κέρι, ευχαριστούμε.

Φίλο μου τον Τάσο, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει παραλίες. Α, πάπα και πως ζηλεύουμε μαζί με τη Βασούλα, με το team Σωτήρ είναι εκεί και στη Χριστίνα μας που ακούει το show. Είστε έτοιμοι, είστε happy, είμαστε εδώ για εσάς.

0: Καλημέρα Σοφάκι μου γλυκό. Καλημέρα στην όμορφη Γιώτα που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στη Θάλια, καλημέρα στην Χαρούλα μας, στη Βίκη, καλημέρα στην Ιωάννα που ακούει Ζου, στην Όλγα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στον Γιώργο και στον Νίκο, δύο φιλαράκια που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους, στην αγάπη μας, στα παιδιά που πηγαίνουν επίσης, ξεκινάνε οι διακοπές τους στη Χαλκιδική, στην Ελισάβετ και στον Λεωνίδα, να περάσετε καταπληκτικά. Πάμε γρήγορα στα επικαιρωτάκια, έτσι μικρά, ωραία.
1: Ξεκινάω ότι άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο πριν από λίγες ημέρες. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βέβαια, είπε ότι. Τι να πει.
0: Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα λέει απειλείται με κάζους μπέλη. Αυτό είπε.
1: Έτσι, αυτό ξεκάθαρα. Είπε. Και φυσικά λένε ότι ο Τραμπ, μάλλον ο Ερντογάν, θέλει να βάλει έτσι ρήγματα στις σχέσεις Τραμπ και Ευρώπης.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Τραμπ θέλει να βάλει ρήγματα γιατί στηρίζει τον Ερντογάν πρώτη φορά τόσο έντονα και επιτίθεται στους Ευρωπαίους. Αυτό συμβαίνει, ναι, ναι, τον τελευταίο καιρό. Για πάμε παρακάτω.
1: Και να σας πούμε και τέλος, ναι, ότι έχουμε μεγάλο κίνδυνο φωτιά σήμερα Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
0: Ναι.
1: Πυρκαγιάς, ναι, ναι, να προσέχετε, ξέρετε, μετά ξέρω, χόρτα με τις
0: πίτες, να πούμε ότι ένας μεγάλος χαμός εχθές. Πιστεύεις ότι αδικήθηκε χθες τελικά η Αίγυπτος?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω είχε δύο ευκαιρίες, έκανε γκολ, τίποτα παραπάνω.
0: Άρα πίεζε, η Αργεντινή το πήρε δίκαια, πιστεύεις?
2: Πίεζε πολύ περισσότερο η Αργεντινή, είχε πολύ περισσότερες φάσεις. Τις βγήκαν τα γκολ στο τέλος. Δεν είδα κάποιο σφάξιμο από τη διαιτησία κτλ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο Μέση δακρυσμένος, δύο ώρες λέει έκλαιγε.
2: Τι να κάνει ο Καϊμές, δεν θα κλάψει.
0: Ναι, και βεβαίως ο χαμός ο μεγάλος που δεν έχεις δει, Νανσούλα μου, κάτι που να δεις άλλωστε εκεί πέρα που ήσουν μια χαρά περνούσες. Είναι η ιστορία με τον Εμπαπέ και με την γερουσιαστή της Παραγουάης που γίνεται χαμός, έχει μεγάλο μπιφ, τον είπε βάρβαρο, ναι, αμόρφωτο, ναι, κτλ. Ένας χαμός τώρα και θα πάνε δικαστικά όλα τα έχει όλα ο άνθρωπος, πάει να παίξει μπάλα και τρελαίνεται. Τώρα ο Σκατζούλης έχει κουτσομπολιό.
2: Πάμε λίγο με τον Θοδωρή Φέρη, προβληματισμένος εμφανίστηκε στην Κοζάνη στη συναυλία, βγήκε έξω να τραγουδήσει, βγήκε έξω κιτσιώτα, λέει ρε παιδιά πώς είμαι, τσχάλια δεν είμαι, με ριγέ που κάμισο βγήκα, άσπρο μπλουζάκι, γκρι παντελόνι, άσπρα παπούτσια.
0: Ό,τι βρήκε φόρηση κι αυτός.
2: Έτσι λέει, ό,τι βρήκα λέει στην τουλάπα τάβαλα, πώς βγήκα έτσι λέει να τραγουδήσω. Χάλια λέει δεν είμαι, ρωτούσε τον κόσμο.
1: Τι λέει,
2: καλέ, εντάξει, εντάξει, λέει θα τραγουδήσουμε. πάμε να διασκεδάσουμε.
0: Ο Φέρης, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έτσι είναι η πιο δυνατή περσόνα του ελληνικού τραγουδιού όπου και αν ρωτήσεις. Είναι απίστευτο που γίνεται με το Φέρη. Δηλαδή γίνεται χαμός. Το περίμενε?
1: Δεν το περίμενα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στο μουσικό έτσι, προσκήνιο, ναι, και σιγά σιγά ανέβηκε.
0: Αλλά
1: δεν ήταν πυροτέχνημα.
0: Σκίζει παντού.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι.
16: φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
21: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Καλημερούδια, όμορφα, καλημερούδια, σεξι, καλημερούδια βεβαίως και με πολύ πολύ καλή διάθεση. Τώρα, Mosaic Stores, παιδιά, υπάρχουν 40.000 λόγοι για να το επισκεφθούμε και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, ότι κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα ανακαλύπτουμε κι άλλους 40. Παρακαλώ,
1: αυτό το καλοκαίρι στο Mosaic, στο κέντρο Βασίλη Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρεις μοναδικές ιδέες για να νεώσεις το σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Βάζα, διακοσμητικά, κούπες, φωτιστικά, είδη οργάνωσης και χιλιάδες αντικείμενα που γεμίζουν το χώρο σου με summer vibes.
0: Να πάμε λίγο και έφασμα όμως. Να πάμε στις 28 Οκτωβρίου 16. Εκεί υπάρχει ένας παράδεισος για την παραλία με ψωσίβια, παιχνίδια, πισίνες, φουσκωτά. Τα πάντα όλα δηλαδή που χρειάζονται μικροί και μεγάλοι για να περάσουν τέλεια στη θάλασσα.
1: Και φυσικά και όλα τα προϊόντα στο mosaicstores.com.
0: Έχουμε να δώσουμε ένα δώρο τώρα, φίλε Κατζόχηρε. Και έχει να κάνει με Σινέα Αύρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Αύρα, βέβαια. Ναι.
0: Και έχουμε πρεμιέρα.
1: Έχουμε πρεμιέρα την αγαπημένη υποψήφια για Όσκαρ περιπέτεια κινουμένων σχεδίων της Disney, Βαϊάννα. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας ξετρελάνει και έρχεται σε ελληνική μετακλώτηση στο Σινέα Αύρα. Αν θέλετε να είστε αύριο στην πρεμιέρα, γράφετε τώρα σινεμά και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
0: Τώρα θα τις δώσουμε ή θα γίνει συνολική κλήρωση?
1: Τώρα θα τις δώσουμε.
0: Πόσες θα δώσουμε?
1: Πέντε.
0: Πέντε διπλές προσκλήσεις.
1: Πέντε διπλές.
0: Άρα, σινεμά, κενό, όνομα, τεπώνυμο, τώρα για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για την προβολή μας. Ζώδια!
2: Κρυός, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να αφήσεις την άκρη όσα σε αποσπούν. Ταύρος, μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που ανέβαλες. Δίδυμος, το απόγευμα προσφέρεται για ξεκούραση ή για μια συνάντηση που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Καρκίνος, μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Λέων, απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις απέναντι σε μια καθυστέρηση ή μια διαφωνία. Παρθένος, μια απλή αλλά ουσιαστική συζήτηση μπορεί να λύσει μια παρεξήγηση.
1: Ζυγός, μια νέα γνωριμία έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Σκορπιός, η Τετάρτη σε καλεί να εστιάσεις περισσότερο σε όσα μπορείς να αλλάξεις. Το Ξώτης, η αισιοδοξία σου και η διάθεσή σου είναι πάρα πολύ αυξημένες. Εγώ καιρός, οι άνθρωποι που σε αγαπούν έχουν ανάγκη να σε δουν. Υδροχός, ένα πρόσμενο μήνυμα μπορεί να αλλάξει ευχάριστα το πρόγραμμά σου. Και τέλος Ιχθύς, η διέστησή σου αποδεικνύεται πολύτιμη.
0: Μας έφαγε η Κολομβία εχθές.
2: Κουλουράκια, γάμο.
0: Κουλουράκια, δεν πειράζει. Χάσαμε το στοίχημα. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα το χάνουμε.
2: Ναι, κακό αυτό.
0: Δεν πειράζει. Είπαμε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα. Πες μου σήμερα
2: λοιπόν,
0: τι δεν
2: σήμερα
0: έχουμε.
2: Ρεπό έχουμε, δεν έχει αγώνες.
0: Ωραία.
2: Ξέρω, θα στεναχωρηθείτε, δεν θα παίξουμε κάτι.
0: Δεν παίζουμε τίποτα.
2: Δεν παίζουμε τίποτα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να μεταδώσω αυτή την τραγουδάρα την καλοκαιρινή στα ξεκινήματα του Zoo Radio εκεί. Yeah. Στο 3, 4, 5.

0: Μπάνια μου εκεί έξω, κουκλάρες μου. Εδώ ήταν και σήμερα το show, το οποίο ελπίζουμε ότι αγαπάει όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα. Ωραία, περάσαμε και σήμερα, φίλες Κατζόκυρε. Περιμένω την ανασκόπηση μετά την επιστροφή της Άσωτης.
1: Τι κάνουν οι Νορβηγοί από το 1993?
0: Κουπί.
1: Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, στημένα καλοκαιρινά όνειρα.
0: Στημένα.
1: Στημένα, ναι, το είχαμε πει. Στημένα, ναι. Να αλλάζετε χρώμα στο βρακί σας, στα ρούχα σας και στις τσάντες. Και 60 ευρώ δώσαμε στη βοβάρα μας.
0: Στο κορίτσι μας, μαζί με το αδερφάκι του που ήταν μαζί εκεί και μας ακούγανε. Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Νάνση,
2: ωραία, πέρασα.
0: Το θυμήθηκες πόσο καλά περνούσες?
2: Το θυμήθηκα, καταπληκτικά περνούσα.
0: Γιατί η Έλενα περιμένει, να ξέρεις.
2: Όχι, εδώ θα είμαι μέχρι 29, 30, 31 Ιουλίου. Πότε τελειώνουμε, εδώ θα είμαι, μετά δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό.
1: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη, Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Στις 4 οι Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 θα έχουμε φυσικά την Έλληνα Ρόκα στο βραδινό σοου. Και δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι υπάρχει και ο Χρήστος Τοκμαχίδης 2 με 4 με τη Ζουμένια, όπου εκεί πέρα ξεκινάμε και πάλι να κορνάρουμε για τον διαγωνισμό για το Αιγαίο. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies!
3: Now. What's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύεται. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
13: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

στα φιλεράκια μου τα όμορφα. Καλημέρα στην παρέα μου. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς την παλεύετε με αυτή τη ζέστη σήμερα Τετάρτη. Δύο λεπτάκια μετά τις 11 γράφει το ρολόι μου. Σημαίνει ότι τις τρεις επόμενες ώρες θα τις περάσουμε καταπληκτικά με πολλούς διαγωνισμούς. Θερινό σινεμά θες, πισίνα, Σακύρα και Μαδρίτη. Όλα τα έχω, σου λέω και συμφέρω. Έχω πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις και 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Pink, τι τραγουδάρες μας έχεις χαρίσει. Junior Hands στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη, αλλά τα πρωινά πλέον έχουν γίνει πολύ βάρβαρα. Δύσκολο το ξύπνημα το πρωινό. Πόσο σνους πατάω στο ξυπνητήρι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, 34 βαθμούς θα γράψει η θερμοκρασία στην πόλη μας. Ζεστούλα και σήμερα αρκετή. Λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία που γιορτάζουν. Και αν ο δρόμος σου σήμερα σε βγάλει στο Mediterranean Cosmos, καλά θα κάνεις, γιατί έχεις summer offers, διασκέδαση και καλοκαιρινές στιγμές μέχρι τις 12 Ιουλίου. Μπορείς να ανανεώσεις το στυλ σου με προσφορές σε αγαπημένα brands, να ζήσεις την εμπειρία στην εξωτερική πλατεία, όπου το Square Life θα γεμίσει τις στιγμές με live μουσική, DJ sets και πολλές, πολλές γεύσεις. Τώρα Ντάτι και Take Me There παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Κάτω τα χέρια σου, Γκαμπριέλα. Κάτσαι στον Ζου 90,8. Κάνε λέει δουλειά στο ραδιόφωνο. Γίνε ραδιοφωνική παραγωγό σου, λέει πάρα πολύ εύκολη δουλειά. Πριν λίγο, παιδιά, άνοιξε η πόρτα, μπήκε ο Μπιλινάκης. Είχε στα χέρια του μία βουβουζέλα. Μπορεί να καταλάβει τι έγινε μέσα στο στούντιο από τον τρόμο που πήρα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σε πάω θερινό σινεμαδάκι στο Σινεμπιλέ το αγαπημένο για να δει μια ωραία ταινία κάτω από τα αστέρια. Μια διπλή πρόσκληση μπορεί να γίνει δική σου και να απολαύσει σήμερα 9 η ώρα το Story 5 ή ο διάβολος φοράει πράντα. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα, μου γράφει σινεμά και νο, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber μας 6931-908-908. Μαζί μας φυσικά έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Διαλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενέχει και γραφείο σταδιοδρομίας εννοείται και ένα δίκτυο. 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 βρίσκεται σχολή Δέλτα, ενώ μπορείς να καλέσεις και στο 2310 22 63 18 ή να κλικάρεις delta360.gr.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε
3: τι
2: ποιοτικά
3: τι
2: πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελεί σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
13: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις.
17: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
16: Εσύ, ειδική αγωγή.
17: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
16: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
17: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
16: Πανεπιστήμιο Philips.
17: Your University, your choice.
18: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
19: Hey! We play the hits. Hits. Still radio.
3: ταΐζουμε τις επιτυχίες και είμαστε παρεούλα μέχρι τρολόνια δεις ακριβώς δύο. Έλα να μου στείλεις και μια καλημέρα στο Viber να δω τι κάνεις σήμερα Τετάρτη 8 του Ιουλίου 6931908908. Έχω δεχτεί σήμερα τόσο bullying γιατί μου λένε πώς γίνεται να βλέπεις τόσο μουντιάλ. Παιδιά, διαβάζω έρευνα που λέει ότι μπορεί να μειώσει λέει τη μοναξιά παρακολουθώντας έστω και έναν αγώνα, να ενισχύσει την ευεξία και να δημιουργήσει μια αίσθηση σύνδεσης. Και θα σας πω σε λίγο και τι έγινε και χθες. Φύγαμε τώρα για Alex Warren και Fever Dream.

0: τον Bruno Mars, That's What I Like, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Υπάρχει ένα μέρος που λέτε που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία και αυτό το μέρος είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Το Art Take The Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, Ρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας. Στις 6.30 ώρα και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να δεις cosmote.gr/telecom-road-show. Σε ένα break θα φύγω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο και αυτό μείνει εδώ με το καφεδάκι σου, ναι.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Καλοκαίρι στο Mediterranean.

0: Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
6: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
9: Παίζω τις επιτυχίες και ελάτε να δροσιστούμε παρέα σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είμαι μαζί σου μέχρι τις 2. Τι έχει αυτό το 60 λεπτό? Πολύ ωραία πράγματα. Διπλό daily pass θα σου δώσω για να πας να δροσιστείς στην El Marple Bar, αλλά και κοκτέιλάκι κέρασμα, έτσι μην το ξεχνάς αυτό. Τι θα κάνουμε σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τι ρεκόρ έχει σπάσει ο πολύ αγαπημένος μας Harry Styles. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα στον Zoo. Ξεκίνημα με την Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Πόσα χρόνια πίσω λέει μας γύρισε σημαίνει. Πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λίκη Λί και οι Follow Rivers. Βέβαια αυτό το remix είναι το αγαπημένο μας. The Magician Remix. Τον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και τώρα θέλω να σε πάω κάπου δροσερά γιατί το έχουμε ανάγκη. Θα σε πάω στο Imag Bull Bar το αγαπημένο. Στον κραταπράσινο χώρο του Hotel Perinthos αποτελεί τον ιδανικό καλοκαιρινό σημείο χαλάρωσης. Μόλις λίγα λεπτάκια από την πόλη μας. Με μεγάλη πισίνα για τους ενηλικές και παιδική πισίνα όμως για τους μικρούς μας φίλους. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Θα απολαύσει εκεί τον καφέ σου, ντροσερά ροφήματα, κοκτέιλ και γευστικά σνακ σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό περιβάλλον. Το Imag Bull Bar λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και θα σε πάω εγώ τώρα με ένα διπλό daily pass και ένα κερασμένο κοκτέιλάκι. Τη αρεσκία σου φυσικά. Θα μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber, θα μου γράψει πισίνα, το ονοματεπώνυμό σου και θα το κάνει αποστολή στο 6931-908-908. Πάμε να δούμε και τι έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη μας, η ατζέντα. Έχει Ελένη Φουρέιρα από ό,τι βλέπω στο θέατρο Γης. Έλα η Θεάρα. Στο θέατρο Σικαιών, στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών έχει επιθεώρηση, το εγώ θα σας πω, αλλά και στη Μονή Λαζαριστών βλέπω ότι έχει λοκομόντο. Πλούσιο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σήμερα. Teddy Swims αμέσως τώρα και Mr. Know It All.

Χάρη, τρέλανε μας. Χάρη Στάιλς και As It Was, ο Βρετανός τραγουδιστής, ο οποίος έχει σπάσει ρεκόρ, μπήκε στο βιβλίο Guinness από ό,τι διαβάζω, με την περιοδία του Together Together για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου, και σε καμία δεν ήμουν εγώ, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, αν είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι, θέλω να ρωτήσω, γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Πολύ ενδιαφέρον. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου. Ωραίο κάστρο επί της Υψηλάντου θα είναι. Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία, και στην Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας. 6.30 ώρα, και μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr/telecomroadshow. Τώρα φέρνω, παιδιά, μία τραγουδάρα. Θέλω να ανεβάσεις την ένταση και να τα σπάσεις. Hugel και Moving to the Sun.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μου αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
6: το
5: πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Oh, no.
7: ναι, εμείς παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Για μιας που ανέφερα τη Χαλκιδική, έχω μία αίσθηση, ένα εσάνς, ότι σιγά σιγά ξεκινάτε διακοπές. Από την άποψη ότι βλέπω δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, αλλά και ότι μπορώ να παρκάρω όταν πηγαίνω σπίτι νωρίς, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Βρίσκω αμέσως πάρκινγκ, πες μου και σε λίγο αν σου συμβαίνει αυτό. Σε λίγο σου φέρνω σπίτι με Σιέντελ, εντάξει, αγαπώ. Jonas Blue, The Second Voice, τώρα έρχεται η Lola Young με το Messi στον Ζου 90,8.

0: Down στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Σου κάνω παρέα μέχρι τις 2 και παρέα μας έχουμε και το Δέλτα Βήμα. Αν πρέπει να κάνεις κάποιο βήμα, πρέπει να κάνεις ένα Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και μπορείς να μπεις τώρα έτσι όπως κάθεσαι στο γραφείο delta36.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Και τελειώσαμε το δεύτερο μέρος του COVID Time. Φεύγω σε ένα πολύ σύντομο break και όταν επιστρέψω, μαντέψτε, διαγωνισμός Ακύρα και Μαδρίτη έρχεται.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω!
16: Εδώ στα ρηχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια. Έλα που σου λέω.
15: Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
22: Πάμε δυνατά και σταθερά.
21: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
23: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
24: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Τάκι, καφέ.
26: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
25: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
26: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
24: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τρίτο μέρος του Coffee Time. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, παιδιά. Όταν πάει μία η ώρα, ξέρουμε ότι αυτή την ώρα θα ακούσουμε Σακύρα. Μαδρίτη Σακύρα. Το Zoo Experience έχει φτάσει σε άλλο level πλέον. Θα σας πάμε εκεί. Θα δείτε Σακύρα σε ναυλία εισιτήρια. Όλα πληρωμένα από εμάς. Γι' αυτό συντονίσου έτσι. Όταν την ακούσεις, έχεις περίπου 3 λεπτά διάστημα. Στέλνει Σακύρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber. Ξεκίνημα τρίτη ώρα με Bruno Mars και I Just Might. Πες πολύ δυνατά στον Zoo.

στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήξερες ότι με την DIT by Bank μπορείς να αγοράσεις τώρα και να πληρώσεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές για μεγαλύτερες αγορές τώρα έως 10.000 ευρώ. Υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Έχεις Ζου 90,8 τώρα στο ραδιόφωνο σου, έχεις επιτυχίες. Δεράς μου σε φέρνουν σου σε λίγο. Tate McRae, BB Rexha, τώρα David Guetta και One Republic. I don't wanna wait, στον Ζου.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Τέλεια. Παράπονο σήμερα δεν θέλω να έχετε. Σας έχω παίξει τραγουδάρες. The Rasmus, Living in a World Without You στον Zoo 90,8. Και Ειρήνη Κακούρη μαζί σας. Καλησπέρα, γεια σου φίλε μου Τζον Τζαν, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα τώρα ότι περιμένει τα ημισκούμπρια που ανακοίνωσαν τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη 19 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, έχει γίνει sold out ήδη. Εντάξει, Millennials φαντάζομαι τσιρίζουν. Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, έτσι, γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους event. Το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για πικρούς και μεγάλους. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, παιδιά. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθέρειας. Στις 6.30 ώρα και μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr/telecom road show.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μυρίζει λουκουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικηδίου σου είναι εδώ.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στιβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
19: Μεσημεράκι Τετάρτη στον αέρα του Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι μας έμειναν, παιδιά, 4 επιτυχίες για να κλείσουμε σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης. Και σε λίγο σου φέρνω Sober Calvin Harris. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις πολύ καλά τα αυτιά σου, σου κλείσω και το μάτι για να καταλάβεις τι εννοώ, και να κάνεις τη δουλίτσα σου στο Viber, έτσι. Σου φέρνω Σακύρα και Burna Boy.

στον Ζου 90,8 και κάπως έτσι κλείνουμε σήμερα το Coffee Time αυτής της Τετάρτης. Έχω απαντήσει σε πάρα πολλά μηνύματά σας. Τενοντίτιδα is coming. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, ρε παιδιά. Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο μαζί μας, φυσικά οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια, αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορεί να κλείσει και μια ωραία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και να κάνει το Δέλτα βήμα σου, εννοείται. Delta360.gr για να μάθει περισσότερε λεπτομέρειε και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Μαντέψτε, έρχεται Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4. Τον απολαμβάνετε και ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers μας. Μαργαρίτς και Γαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη και εμείς ανανεώνουμε για αύριο Πέμπτη, πολύ γρήγορα πέρασε εβδομάδα. Σας περιμένω στις 11. Bye!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αργίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Beat the bomb! Beat The Bomb.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
17: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
18: έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Μακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε. Στη Zoom είναι τη Τετάρτη, μεσοβδομαδιάτικα. Ωραία, στο 8ο μεσημέρι του Ιούλη. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 2-60 λεπτά μέχρι και τις 4. Στη σημερινή εκπομπή θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Αιγαίο, εισιτήρια διπλά επίσης για τον James Arthur και Burgers, Burgers, Burgers. Υπέροχη η παράνοια μέσα σε αυτά τα τρία δώρα μαζί. Αράξτε μαζί μου και θα τα πούμε όλα τώρα. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πρώτο στο σώμα.

Vibes για αυτό το τραγούδι, ρε φίλε. Timbaland και Kerry Hilson. The Way I Are στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Αλλά και ο James Arthur είναι επίσης καλλιτεχνάρα που έχει τρομερά vibes στο live του. Και θέλω να σας πω με την ευκαιρία ότι το Σάββατο 18 Ιουλίου το Sunny Festival 2026 υποδέχεται στον λόφο της Sunny στον James Arthur, όπου εκεί θα ζήσετε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα, pop soul και rock ήχους από έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς σήμερα για να τις κερδίσετε μέσα από το Viber. Στείλτε μου τώρα γιούχου κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931908908 κατά τη διάρκεια της εκπομπής και καλή σας επιτυχία!

Υπέροχο Παπαούτε, Afro Soul στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που διάβασα καμιά υπόθεση ρε, εσείς, που συνέβη πριν κάποιο καιρό. Που λέτε 27χρονος στο Παγκράτη έταζε δουλειές σε κόσμο, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε μετά Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Τι έκανε τώρα αυτός, έτσι? Έβαζε αγγελίες ότι προσλαμβάνει και καλά κόσμο, έκανε ραντεβού με τους υποψηφίους και το έπαιζε στέλεχος προσλήψεων. Οκ. Okay. Αποσπούσε τα προσωπικά του στοιχεία και νίκιαζε Airbnb στο όνομά τους μετά. Αυτό το έβαζε και καλά ότι νοικιάζεται το Airbnb σε χαμηλή τιμή, συναντούσε τους ενδιαφερόμενους εκεί, ως μεσίτης τώρα, άλλαξε επάγγελμα ο κύριος, και τσέπωνε προκαταβολές για την υποτιθέμενη ενοικίασή τους και γινόταν καπνός. 2 χρόνια έκαναν να τον πιάσουν, 94 άτομα εξαπάτησε. Επιχειρηματικό μυαλό πάντως, δεν μπορώ να πω. Και μετά λένε ότι τα καλύτερα μυαλά μας φύγανε στο εξωτερικό. Δεν μπορώ, αλήθεια. Αυτή είναι η Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, στον Zoo.

0: λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Πού πας?
21: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Πέτσα από 88.gr.
22: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: Υπέροχη Τάιλα ήταν το Σανέλ στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Άκρος καλοκαιρινό και το λατρεύουμε. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, σίγουρα θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Γιατί σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις Κιάδο σε 3 ώρες και 10 λεπτά μόνο. Και Σκόπελο αντίστοιχα 3 ώρες και 50 λεπτά, ενώ στην Ανλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα. Μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι και όχι μόνο. Γιατί επιπλέον με τον Zoo 90,8 κερδίζεις και δωρεάν εκτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά 9 και 10 το πρωί, στο πρωινό μας 3 και 10 το μεσημέρι και 8 και 10 το βράδυ. Καλά είσαι συντονισμένη τώρα δηλαδή, διότι όπου να είναι θα ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, και όταν συμβεί αυτό θα πρέπει να στείλεις σε λίγο χρόνο διακοπές κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας 6939-08-908 για να μπεις στην κλήρωση. Αυτιά ανοιχτά και καλή επιτυχία από εμένα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Zoo 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Zoo 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
13: Joyride.
15: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
13: Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers λίγο πριν τις 3 και 20 με το ναι. Ποιος είναι?

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Δεν τέλει με το συγκεκριμένο και έχω τεράστια άρνηση να δω τι συμβαίνει στο Viber αυτή τη στιγμή. Με όλους τους διαγωνισμούς, διακοπές και το τι έχουμε να του κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, DJ Goza, Jason Derulo στα φωνητικά, Μιτσίκο στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και καλώς κακώς έχει φτάσει η στιγμή να μεταφερθούμε στο Viber για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα από το σημερινό. Ναι, ποιος είναι, το οποίο έχει ιστορία. Χθες προχθές θυμάμαι ότι σχολίαζα που είχαμε παίξει το Αλεχάνδρο τη Lady Gaga στην εκπομπή και θυμήθηκε ότι είναι 16 ετών, 16 καλοκαίρια συμπλήρωσε στη γη αυτό το τραγούδι και λέω. Ρε φίλε, πριν 16-15 χρόνια γενικά τα καλοκαίρια τι ακούγαμε? Και αυτά ακούγαμε.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Ένα ακόμα καυτό καλοκαίρι. Μαζί χέρι-χέρι κοντά θα μας φέρει.
0: Με ένα παλιό ελληνικό summer hit θα παίξουμε το σημερινό. Ναι, ποιος είναι? Θέλω το όνομα του τραγουδιού. Θέλω το όνομα των καλοκαίρι.

Λίγε ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Χιούγκελ και Σόλδο, Jamaican Bam Bam στον Zoo 90,8. Ναι, πολύ σωστά το μαντέψατε. Ήταν το καυτό καλοκαίρι από Όμηνους και Αλκμίνη το σημερινό. Ναι, ποιο είναι που βάλαμε έτσι ένα παλιό summer hit. Πείτε μου καλά στο Viber αν θα ψινόσασταν να βάλουμε κι άλλα γενικά έτσι παλιά summer hits και να το γιολάρουμε λίγο το παιχνίδι μέχρι το τέλο τη σεζόν. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνα, για τη σωστή σου απάντηση. Ήσουν η τυχερή που κέρδισε 20 ευρώ για τα Vax Burgers. Και κάπου εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να σου υπενθυμίσω να μπει στο Instagram μα. Παπάκι Zoo Radio, γιατί τρέχει νέο καλοκαιρινό διαγωνισμό σε συνεργασία με το Μάρε Νόστρα Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και δύο τυχεροί μπορεί να κερδίσετε μια ολόκληρη μέρα σε έναν από τους πιο όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς της Χαλκιδικής. Δωρεάν σε ομπρέλα με κατανάλωση, βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του Πευκοχωρίου και γεύμα για δύο άτομα στο υπέροχο εστιατόριο του Μάρε Νόστρα. Με λίγα λόγια, όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας και εσείς φέρνετε μόνο το μαγιό και την παρέα. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Zoo Παπάκι Zoo Radio, βρείτε το giveaway, ακολουθήστε τις οδηγίες και μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία από εμένα!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας στον Ζου 90,8 μέχρι και τις 4 και συνεχίζουμε να είμαστε παρέα. Εννοείται μαζί μου είναι και ο Bruno Mars. Hey Bruno!

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Υπέροχο και γουτσουνιάρικο τραγούδι, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Εδώ που τα λέμε, το τραγουδό στο κλιματιστικό μου όταν το ανάβω τα μεσημέρια μετά τη δουλειά, να το ξέρετε. Και μια και μιλάμε για κλιματιστικά, παίρνω την ευκαιρία να σα μιλήσω για τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό τη και έρχεται πιο κοντά στου κατοίκου τη Θεσσαλονίκη με τι υπηρεσίε home services και συγκεκριμένα με τι υπηρεσίε air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη έχει με το AC Care Advanced, που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά. Διότι μπορείς να απολαύσεις πλέον τη δροσιά, την άνεση και την ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και Χρήστος Στοκμακίδης στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 4, μην χάσετε τους Troublemakers. Και εμείς φυσικά έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο, ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Μπαίνεις τσουλώτα. Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: Νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
1: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
27: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
28: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και θα μείνουμε παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 7 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Πώς είστε, παιδιά?
2: Πολύ καλά.
1: Καλά, Κατερίνα μου.
3: Είμαι πάρα πολύ καλά, φανταστικά. Εσύ?
1: Εγώ δεν είμαι καλά, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα περάσουμε ωραία. Τώρα που ήρθα εδώ πέρα, όλα θα αλλάξουν.
2: Πού τα μύδια?
3: Δεν τα έφερα, παιδιά, δεν πρόλαβα.
1: Το ξέχασα, φαντάζομαι πόσο χαλιά
3: όχι,
1: είμαι.
3: Όχι, εγώ το θυμήθηκα. Αλλά ήτανε να πάω να πάρω, αλλά παιδιά δεν πρόλαβα. Είχα πάρα πολύ δουλειά από το πρωί και χθες και προχθές και θα έχω και για κανένα μήνα.
1: Και προχθές, εχθές ήταν τα μύδια, ρε κόριτσι μου.
3: Δεν, παιδιά, δεν πρόλαβα.
1: Εγώ σου είπα, θα στα πλήρωνα όμως, αν φοβόσουν.
3: Όχι, αλήθεια, θα σου φέρω. Πέρα από την πλάκα, θα σου
1: φέρω. Πιστεύω, επειδή φεσώθηκε στην τούρτα του Τζουρνάβα, χθες δεν ανοίχτηκε.
3: Όχι, αλήθεια, πέρα από την πλάκα, θα σου φέρω, απλά δεν πρόλαβα καθόλου.
1: Το ξέρω, Κατερινάκι μου. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7. Τι έχουμε?
2: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα των ανέργων. Τέλεια. Εννοείται.
3: Έχουμε εδώ πάνω 5 παρατέταρτο, στις 5.30 κακοποιητή, στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη και έχουμε και Σακύρα, Σακύρα.
1: Και Σακύρα, Σακύρα. Οπότε μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με Alex Warren. Είναι το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Σακίρα και Μπούρνα Μπόι. Εδώ είμαστε, παιδιά. Στα 11 λεπτά μετά τις 4. Δεν παίζει τώρα. Μην στέλνετε μηνύματα. Δεν ισχύει το Σακίρα Σακίρα τώρα.
1: Την επόμενη ώρα, παιδιά.
0: Έτσι είμαστε συγκεκριμένοι με τις ώρες Δημήτρη, Ντομινίκη και Τζον.
1: Χαιρόμαστε που ακούτε Ζου, βέβαια, παρόλα
0: αυτά. Φυσικά χαιρόμαστε, αλλά είμαστε πολύ συγκεκριμένοι.
2: Ναι, θα σας στείλω σε λίγο μήνυμα, θα σας απορρίψω. Τέλος πάντων, λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε δημιουργικοί με έναν ασυνήθιστο διασκεδαστικό τρόπο και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι σας θεωρούν μοναδικούς. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τη γιορτή τους, δηλαδή στον Θεόφιλο και στον Προκόπη.
0: Χρόνια πολλά. Ωραίο, το Προκόπης μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα.
1: Ωραίο είναι. Είναι καλό. Θα προκόψει τη ζωή.
0: Ο Στρούμφ δεν ήταν ο Προκόπης.
1: Ναι, ο Φιτουκλούφ.
0: Όχι, αυτό δεν ήταν ο Προκόπης. Ο Προκόπης ήταν αυτό που έκανε δουλειές.
2: Α, ναι, σωστά.
0: Αυτό ήταν ο Σπιρτούλης.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στείλτε μας και ένα μήνυμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τρουφάκι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα, παιδιά. Ρεμιξάρα από Γκέτα έρχεται τώρα. Just the way you are. Και παίζεις στο Zoo 90,8.

0: Ασπηλία.
1: Θέλω λίγο να σας μιλήσω τώρα για το Μολόν Λαβέ. Το πρώτο σε πολύ σε εξαιρετικό παρθένο λεωλεδό αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτη σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να πάρετε το δείγμα σας Παρασκευή 17 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Κορδελιό 2 με 8, Σάββατο 17 στο κατάστημα Εδέση στην Τερψιθέα 11 με 5 και Σάββατο 18 στο One Salonica 11 με 5. Μολόν Λαβέ, ψηφίστε τα στερεότυπα.
2: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στο περιφερειακό από τη Μουδανιών μπαίνοντας μέχρι περίπου και την Πηλαία. Θα βρείτε επίσης καθυστερήσεις στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά εκεί στο περιφερειακό και στο κέντρο λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή έχει αυξημένη κίνηση.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε στη σημερινή μας έρευνα όπου το 87% των ανθρώπων το πρωί αγοράζει ζεστό ψωμί με σκοπό να το φέρει ολόκληρο στο σπίτι, όμως το 75% κόβει μόνο μία μικρή ακρούλα έτσι για να δοκιμάσει μωρέ στη διαδρομή.
2: Ποιος τα ερευνεί αυτά, ήθελα να ξέρω.
3: Πάρα πολλοί ερευνητές από όλο τον κόσμο.
1: Για να ερευνήσουμε ποιος τρώει την άκρη του ψωμί.
3: 92%.

0: 8% φτάνει στο σπίτι με το ψωμί αισθητά μικρότερο από ότι το αγόρασε.
1: Το μισό ψωμί. Εγώ φεύγοντας το παίρνω και μέχρι να φτάσω στο σπίτι έχω φάει το μισό.
2: Ναι, ρε φίλε, αυτή η κόρα, η χράτσα, χρούτσα, η γονέα.
1: Και να γεμίζει τα μάξι και τα ρούχα.
2: Και ψίχουλα παντού.
0: Η μυρωδιά, παιδιά, του φρεσκοψημένου ψωμιού ενεργοποιεί έντονα το κέντρο της ανταμοιβής στον εγκέφαλο. Όταν μάλιστα το έχεις ήδη αγοράσει, νιώθεις ότι έχεις δικαίωμα σε μια μικρή δοκιμή. Το πρόβλημα είναι ότι η δοκιμή σπάνια μένει στη μία μπουκιά.
1: Βέβαια, προφανώς.
2: Το πάρεις ζεστό, ζεστό, το κάνεις μία χράτσα, το πλακώσεις και μέσα το βούτυρο, φίλε.
1: Και τα τρικλικενίδια στο Θεό.
2: Ας αυτά, μωρέ, μια ζωή την έχουμε.
1: Αυτό ακριβώς. David Guetta και Άσερ έρχονται τώρα. Είναι το Without You και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Dracula και Ζουέ 90,8. Ο Τζον Σαν, θέλω να σου πω ότι μας απάντησε στο ποιο είναι το αγαπημένο του Στρούμφ.
1: Ποιο?
0: Είναι ο Μελένιος.
2: Αυτός που κοιτιέται στον καθρέφτη.
0: Βεβαίως, και μας έχει γράψει και μερικές ατάκες. Θέλετε να τις ακούσουμε?
1: Βεβαίως.
0: Πολύ χαβαλέ με τον καθρέφτη στο χέρι που κουβαλάει και τη ματαιοδοξία του. Προσέξτε το λουλούδι μου, είναι φρεσκοκομμένο. Στρουμφίτα μου, είσαι κούκλα, αλλά εγώ έχω άλλη χάρη.
1: Και πάμε στο τελευταίο.
0: Ναι, ρε, πάμε στο τελευταίο. Προσέξτε το καθρέφτη μου. Αν σπάσει, θα έχω 7 χρόνια κακοτυχία και άσχημο δέρμα. Ό,τι είναι ομορφιά μου, είναι μια βαριά ευθύνη, αλλά κάποιος πρέπει να την κουβαλήσει.
1: Ο Χριστός και οι millennial γονείς θα πάθουν κοκομπλόκο. Τι πάνε, μας πάζαν και βλέπαμε.
0: Τι έχουμε πρόταση?
1: Έχουμε πρόταση. Η σπουδαία Ελένη Φουρέιρα είναι σήμερα στο θέατρο Γης με το Hybrid Tour. Λόκο, λόκο, λόκο, λόκο. Πολύ παλιό είναι αυτό, δεν πειράζει. Θα το
0: έχει την, το
1: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι.
0: Λόκο, λόκο, λόκο, λόκο. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.
2: Και το άλλο, ρε, εσύ πώς πήγαινε?
0: Έλλη ρυθμό.
2: Όχι, όχι, το καινούριο. Αχ,
0: το καινούριο.
2: Ναι, είναι καινούριο.
1: Μα θα ήταν ψέμα αν δεν σ' αγαπούσα. Το Αλληλούια.
0: Άλλο λέει, αλλά δεν πειράζει, περνάει ο χρόνος.
2: Άλλο λέω. Τέλος πάντων, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάριο που το δίνουμε στον κύριο Ρουσουνέλα.
3: Αυτός εδώ είναι βουρδουλάς και φτιάχνεται από το πέος του μοσχαριού. Γράψτε μου στα σχόλια πώς αλλιώς πιστεύετε ότι λέγεται.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτός εδώ λέει είναι ο βουρδουλάς και φτιάχνεται από το πέος του μοσχαριού. Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Όντως.
1: Ναι, πώς αλλιώς πιστεύετε ότι.
0: Ο βούρδουλας τι είναι καταρχήν?
1: Δεν θυμάσαι μπορεί να σου ρίξω βούρδουλα παλιά που τρώγαμε ξύλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι είναι? Εγώ το είχα στο μυαλό μου ένα ξύλο, κάτι.
1: Κάτι τέτοιο είναι.
0: Και φτιάχνεται από το πέος του μοσχαριού.
1: Ναι.
2: Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Από βοηθό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λόγο που πρέπει να γίνεται ζώο αυτό το πράγμα?
2: Εσύ ξέρω, τι ξέρεις, λέει, για το βούρδουλα? Εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά.
0: Α, το φτιάξω από πεύκο, ρε παιδί μου. Τώρα.
2: Λέει ένας, εμείς βοηθό το λέμε.
1: Αυτό, ναι, ναι, και από ένας αδερφός μου το λέει έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break τώρα κάπου εδώ. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μη φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Κυρία Μάγδα.
8: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
7: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
8: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
7: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
8: Εντάξει.
7: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
8: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύγουμε.
2: Όπως η Μάγδα.
7: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
8: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Turn the lights off. Έχουμε παιχνίδι. Τι άου, Μαρία, έχουμε παιχνίδι. Αού!
1: Ναι, έχουμε εδώ πάνω για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Απούκ.
0: Απούκ.
2: Απούκ.
0: Κουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
2: έτσι είναι Τετάρτη, χωρίς κανένα λόγο.
0: Και τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τετάρτη!
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-8. Ψάχνουμε τη λέξη για να σας χαρίσουμε ένα ωραίο γεύμα. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, τα βάζετε ίσια. Α, κουπ.
2: Απούκ.
0: Απούκ.
2: Απούκ.
1: Ρε, Μαργαρίτη.
0: Τι είπα εγώ, ρε.
2: Ακούπ είπες.
0: Εντάξει, απούκ.
1: Και γιατί το ξανά πες εσύ?
0: Απούκ.
2: Για να του πω τι είπε.
0: Απούκ. Α. Κάτσα λίγο.
1: Τα μάτα, ρε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 2-3.
1: Ναι.
0: Α, άκου τώρα εδώ.
2: Μέσα στο...
1: Ναι, όχι, γιατί το είπε.
0: Σταμάτα, μωρέ, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Άννα.
0: Γεια σου, Άννα. Μας... Τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από το αυτοκίνητο. Γυρνάει τη δουλειά.
0: Τέλεια, ρε Άννα, τέλεια. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Ναι.
0: Για ρίξτε.
3: Κούκλα.
0: Ναι, ναι! Ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Τερλικατέσεν έγινε δικό σου, φίλη Άννα.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
1: Όρθι.
0: Που ακούς 90,8, μένεις στο ακουστικό, δεν πας πουθενά. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Αν Μαρή τώρα στο Zoo.

0: Υπέροχος Daddy Swims. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα, guys. Θέλω λίγο όμως να σας μιλήσω για το πρώτο σε πωλήσεις εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το Μολόν Λαβέ αψήφισε τα στερεότυπα αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτη σε όλη την Ελλάδα. Μπορείς λοιπόν να πάρεις το δείγμα σου, προσέξτε, Παρασκευή 17ου στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Κορδελιό, στην Μοναστηρίου 2 με 8. Το Σάββατο 11ου στο κατάστημα Εδέση στην Τερψιθέα 11 με 5. Και το Σάββατο 18ου στο One Salonica 11 με 5. Δοκιμάστε το. Μολόν Λαβέ, αψηφίστε τα στερεότυπα.
1: Να πούμε ότι Άννα που έπαιξε νωρίτερα έχει πέσει η γραμμή να ξανακαλέσει και να πάρουμε τα στοιχεία της.
0: Ναι, Άννα έπεσε η γραμμούλα 2-3-10-2-32-9-08.
1: Και επίσης να σας πω ότι τα αρνιά
0: ναι.
1: Λούζονται με παντέν προβιέ.
2: Χαζός, δεν μπορώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε break, ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζω 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
15: Ωχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All.
6: και το καλοκαίρι κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
21: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
0: Beat the bomb. The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα έφτασε. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Μέχρι και τις 7 και σήμερα παρέα. Το κλεισά.
2: Ναι μωρέ, άστο το και στο καλό το έχεις ταράξει. Άστο,
1: το βάλα, το βάλα, το βάλα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα.
3: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία Τετάρτη λοιπόν, μέχρι και τις 7 και σήμερα. Τι έχουμε?
2: Έχουμε νέα ανέργων αυτή την ώρα.
1: Τι ωραία.
3: Και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος. Αλλά και αυτή την ώρα είναι Σακύρα, Σακύρα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα για το διαγωνισμό της Σακύρα. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Πάπα ούτε έρχεται αμέσως τώρα και παίζει στο Ζου 90,8. Μας εξήγησε χθες και ο Πέτρος ακριβώς τη σημασία του τραγουδίου. Γιατί βγήκε, πώς τι σημαίνει και όλα. Πάρα πολύ ωραίο.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λόλα Γιάν και Μέση στο Zoo 90,8 και φυσικά το Zoo Experience, παιδιά, συνεχίζεται. Αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη. Σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira. Στις 19 του Σεπτέμβρη, φυσικά, ο Zoo 90,8 κανονίζει τα πάντα για εσάς, παιδιά. Τα πάντα. Αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς αρκεί να συντονίζεστε καθημερινά εδώ στις, προσέξτε λίγο τις ώρες παρακαλώ, έτσι, στις 1 με 2 το μεσημέρι, στις 5 με 6 το απόγευμα και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει λοιπόν τραγούδι από την Shakira στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viper Shakira στο 6931-908-908 τη λέξη με Shakira, όπως είπαμε, και μπαίνετε στην κλήρωση. Το μήνυμα θα πρέπει να το στέλνετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγούδιου, δηλαδή όσο παίζει η Shakira, έτσι, και ακούτε Shakira, τι στέλνετε?
1: Shakira!
0: Και μην ξεχνάτε πως ο διαγωνισμός για το Zoo Experience τρέχει και το Σαββατοκύριακο.
2: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, εκεί στον περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου, στα νοσοκομεία. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία επίσης, ένα έτσι μικρό μπουκοματάκι. Εκεί στο Βαρδάρι θα βρείτε κίνηση Μοναστηρίου, στην Παλαιού Σταθμού, στην 26η. Ανατολικά είμαστε καλά.
1: Πάμε τώρα έτσι σε λίγο νησιώτικο κλίμα, γιατί σας έχω φέρει ελληνικά νησιά και παραδοσιακά φαγητά που πρέπει να δοκιμάσεις.
0: Άρα θα βάλω και τον άλλο τραγούδι.
3: Πες μου το ναι.
0: Για να ακούσουμε, και... όσοι πάτε κάπου έτσι σε νησί που από αυτά που θα μπει η Κατερίνα, ναι, προσέξτε καλά τι πρέπει να φάτε.
1: Άμα πάτε στην Κέρκυρα να δοκιμάσετε την παστιτσάδα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του νησιού, αποτελείται από κόκορα ή μοσχάρι που σιγομαγειρεύεται σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με κρασί και αρωματικά μπαχαρικά όπως κανέλα, γαρίφαλο και μοσχοκάριδο.
4: Πεντανόστιμο.
1: Σερβίρεται με χοντρά μακαρόνια.
0: Με χοντρό μακαρόνι,
4: χοντρό μακαρόνι.
1: Ναι, δεν
4: ένα μακαρόνι.
1: Άντερεση.
4: Δεν έχει φάει ποτέ χοντρό μακαρόνι.
1: Όχι, δεν έχω φάει ποτέ, εννοώ παστιτσάδα, ρε.
0: Πάμε στο επόμενο νησί.
1: Πάμε στην Νάξο, που μπορείτε να φάτε πατάτες Νάξου.
0: Βεβαίως.
1: Και συγκεκριμένα τις περίφημες πατάτες,
0: βέβαια,
1: του νησιού, οι οποίες ξεχωρίζουν για τη γεύση τους τη χάρη στο έφορο. Εντάξει. Χάρη στο έφορο.
0: Και το κασέρι Νάξο εκεί τρως, έτσι. Πολύ κασέρι Νάξο έχει.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Πάμε στη Σύφνο τώρα, που μπορείτε να φάτε ρεβιθάδα, που είναι ένα κλασικό κυκλαδίτικο φαγητό. Τα ρεβίθια ψήνονται για πολλές ώρες σε πύλινο σκεύος μέσα σε ξυλόφουρνο, συνήθως όλη τη νύχτα.
0: Λουκούμι, λουκούμι.
1: Στοιχείο μπορείτε να φάτε μαστιχά τα εδέσματα. Δεν το αναλύω περισσότερο. Στην Κάλυμνο, θαλασσινές συνταγές με τη μακρά παράδοση. Στη Σπογγαλή.
0: Μην γελάει κανείς, εντάξει. Κάθομαι σοβαρός, γιατί λέει μετά Μαργαρίτη.
1: Σπογγαλία. Σπογγαλία.
4: Πες μου, με τα σφουγγάρια, τελείωνε.
1: Για την Αλία. Τέλος πάντων, η κουζίνα του νησιού βασίζεται σε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Περνάμε στη Λίμνο.
4: Θα μας πεις όλες τις κυκλάδες.
0: Ξέρω, πάντως ο Αργυρός έπαιξε ολόκληρο. 3,5 λεπτά.
4: Άντε, σώστο να πούμε.
0: Στη Λίμνο τι.
1: Φλωμάρια. Είναι ζυμαρικά. Στην Κρήτη το Αντικριστό. Το ξέρουμε. Και στην Πάτμο τα πουγγιά. Είναι γλυκό.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Κατερίνα. Αν πάτε σε κάποιο από αυτό το νησί που είπε η Κατερίνα, από αυτά τα.
4: Στην Αμυλιανή, αν πάνε, τα φάμε.
0: Στα Αμυλιανή, παιδιά, έχει. Έφαγα εγώ τώρα. Όταν πήγα πριν κανένα χρόνο, πολύ ωραίο ψάρι. Σαν τη Αμυλιανή τη παραλία δεν έχει.
4: Όχι, φίλε, είναι ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά, ειλικρινά.
0: Λοιπόν, Τζανάντο.
5: Hi, I'm Zena, and you're

0: Έλα η τραγουδάρα, παιδιά, πραγματικά τραγουδάρα. Moving to the sun.
1: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το πρώτο σε πωλήσεις εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Αψήφισε τα στερεότυπα αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτης σε όλη την Ελλάδα. Τώρα μπορείς να πάρεις το δείγμα σου στη Θεσσαλονίκη στα καταστήματα Σκλαβενίτης. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά, γιατί την Παρασκευή 17 στο κατάστημα Σκλαβενίτης στο Κορδελιό, στη Μοναστηρίου 2 με 8. Στο Σάββατο 11 στο κατάστημα Εδέσης στην Τερψιθέα 11 με 5 και το Σάββατο 18 στο One Salonica 11 με 5 επίσης. Μπορείτε να πάρετε το δείγμα σας. Δοκίμασέ το, Μολόν Λαβέ, αψήφισε τα στερεότυπα.
0: Τέλεια, πάμε σε κουτσομπολιά.
2: Πάμε στα νέα των ανέργων. Θα σας πάω στην Αριάννα Γκράντε, η οποία εμπιστεύεται απόλυτα Κατερίνα Καρακιτσάκη, τον πρώην σύντροφό της, σε αντίθεση με σένα. Και μάλιστα τη συνοδεύει σε μέρος της περιοδίας της.
1: Τι λες ρε εσύ.
2: Της αρέσει να

0: κοντά τη, λέει, αγαπημένου φίλου σε ορισμένου έτσι σταθμού. Και ο Ρίκη, ο Άλβαρες, ήταν πάντα φίλο και άνθρωπο που εμπιστεύεται.
1: Έχει τώρα καινούριο αγόρι.
0: Σίγουρα.
1: Και το καινούριο αγόρι είναι ok με αυτό.
0: Γιατί να μην είναι, η Ariana Grande είναι.
2: Καλά, ναι, και
1: όταν... δεν έχει να κάνει τώρα. Εντάξει,
2: έχει. Ρε παιδί μου, όταν. Άμα ήταν και χρόνια μαζί, ήταν χρόνια.
0: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου. Εσύ, ρε παιδί μου, έχεις μια δύσκολη περιοδία στην Ολυμπιάδα. Θα ήθελες να πάρεις ένα τηλέφωνο.
2: Θα ήθελα.
0: Ξέρω, δε, τυχαία λέω ένα νομό, μια πιερία, δεν ξέρω, ας πούμε.
2: Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω τι απάντηση θα έπρεπε.
0: Χρειάζομαι υποστήριξη, τυχαίο όνομα.
1: Έλα λίγο λάτσα, σε παρακαλώ.
0: Ο Ελσίνκι του La Casa de Papel.
1: Α, ο Ελσίνκι.
0: Το θυμάστε ποιος ήταν?
2: Το Ελσίνκι στη Φιλανδία.
0: Του La Casa de Papel, σου λέω, Μαρή.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ήταν ο ψηλός με τα μουσια, ο καράφλας.
2: Να σου πω κάτι, δεν έχω δει ποτέ La Casa de Papel.
1: Ξέρετε, Μάτι Παναγιά, θέλω απλά να πάρω άδεια. Λες τώρα για τον Ελσίνκερ, παιδί μου, και για την Τόκιο και μιλάμε για La Casa de Papel στην Ελβετία.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ.
1: Ωραία, πες αυτό και τελείωνα απλά.
0: Αφήστε το, ρε παιδί μου, κάνεις διακοπές σαν τώρα, εντάξει, αφήστε το να πες το διάλογο. Ο Χάρι Στάιλς που ξέχασε το φερμουάρ ανοιχτό πάνω στη συναυλία σε 80K θεατές.
1: Αυτό πάλι κάτι τέτοιο δεν είχε κάνει.
0: Γιατί εκεί πως ήταν τσοκ, όχι, λέει, και έχω κάνει εδώ. Βλάτ.
1: Τι.
0: Που μπορεί το φερμουάρ.
1: Αν νόμιζα Βλάτ.
0: Όχι.
1: Πάρ τον έξω.
0: Αλλά είναι πολύ γελίο θέαμα να βλέπει το Χάρι Στάιλς να κάνει.
2: Τα μαγαζιά του ήταν ανοιχτά.
0: Τον Μπαργαλιάτσο, παιδιά, μην φύγει. Η Αντιγόνη Μπάκστον, είπαμε, που θα κάνει διασκευή
1: το Persian Press. Το άκουσα.
0: Και εγώ θέλω να το ξεακούσω. Ο Νίκος.
1: Γιατί νομίζω ο Ιταλός θα το λέγε πιο καλά στα ελληνικά.
2: Έλα ρε, τόσο χάλια.
1: Πραγματικά πιστεύω, δηλαδή, άμα το έλεγε πέσω στα ελληνικά, θα το έλεγε πιο καλά.
2: Ναι.
0: Εδώ το έλεγε πιο καλά και η Κατερίνα. Σίγουρα το έλεγε.
1: Φαντάζομαι.
2: Καλά, εγώ σίγουρα, αυτό εννοείται.
0: Τέλος πάντων, πάμε γιατί το.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Got to love ya.

0: Chelsea.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ακούσαμε και το Περσέμπρε στο Ζου 90,8, 33 λεπτάκια μετά τις 5. Τι έχουμε?
2: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο Βασίλης.
1: Για πάμε, κακοποιητή.
3: Μετακομίζω.
1: Πού πας?
3: Στον ήλιο. Το έκανα συνέχεια. Πάω στον ήλιο. Είναι τόσο κακό στο σκοτάδι. Έχω τη φωτιά στο φως. Έχω τη φωτιά στο φως. Έχω τη φωτιά στον ουρανό. Ω! Εκείνη τη νύχτα. Μετακομίζω στον ήλιο. Να τα πούμε.
1: Μετακομίζει στον ήλιο. Με λίγα λόγια. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Για πείτε μας, ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνή, ρε Δήμο, εντάξει.
2: Τι?
1: Φτάνει. 2-3-10. Και εγώ άνθρωπος είμαι, δηλαδή μιλάω. 2-3-10 και χωρίς air condition.
2: Τα μάτα, ρε
1: κρίνια. 2-3-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σας χαρίσουμε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Να πάρετε τη γυαλάρα σας, την καινούργια, την ωραία, και να πάτε τις διακοπές σας. Έτσι και να είστε ανανεωμένοι, να πάρετε κάτι που ταιριάζει απόλυτα στο πρόσωπό σας και φυσικά να έχετε προστασία από τον ήλιο. 2-3-10-2-32-9-08. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και να παίξουμε μετά. Τι λέτε?
2: Ναι.
1: Για πάμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα. Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
6: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή,
6: τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Τι φοβερή διευθυντάρα.
5: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
6: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
5: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στι 7.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αρχίζει! Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα Οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα Οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Λοιπόν, πάμε σε γκρινιά.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο να γκρινιάξω σήμερα και να πω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο, παιδιά, το πρωί όταν ξυπνάει κάποιος πριν πιει καφέ να του μιλάς. Λοιπόν, είναι θέμα παλιό, αλλά σταθερό και διαχρονικό. Καλό είναι το πρωί όταν ξυπνάμε να παίρνουμε λίγο το χρόνο μας. Όλοι μας. Σήμερα λοιπόν, εγώ ξύπνησα, ο ένας με μιλούσε, ο άλλος γκρίνιαζε. Χτυπούσαν καταρχήν email για να πληρώσω. Πώς στέλνεις, πώς σηκώνεις το χέρι σου και στέλνεις έναν άνθρωπο 9 ώρα το πρωί, πρέπει να πληρώσει. Στείλ το 11, 12, να έχω πιει λίγο καφέ, να έχεις νέσει τον, δηλαδή με το που ξυπνάω, ανοίγω το μάτι, πρέπει να πληρώσεις. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, πρέπει και τα επαγγελματικά και τα οικογενειακά και όλα γενικότερα θα πρέπει να μιλάμε μετά τις 10 η ώρα, θεωρώ.
1: Ναι, όντως, είναι μια καλή ώρα.
0: Είναι μια καλή ώρα. Έχεις ξυπνήσει, έχεις λίγο το καφέ σου, έχεις καταλήξει ότι η ζωή είναι χάλια κτλ. Οπότε δεν έχεις πρόβλημα να σου πούνε πλήρωσε ή κάνε ράνε. Αλλά τώρα 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ναι, εντάξει.
0: Mail. Ποιος καταρχήν στέλνει mail 9 η ώρα, είναι αυτό το πράγμα είναι απίστευτο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ τα προγραμματίζω τα mail μου.
2: Να ορίστε.
0: Να, η Κατέρινα στέλνει. Μην ξεχάσει το δωμάτιο, είναι 360 ευρώ υπόλοιπο.
1: Όχι, δηλαδή πώς τα λένε, τα γράφω από βραδύ,
0: ναι,
1: και μετά πατάω προγραμματισμό 8 η ώρα το πρωί.
0: 8!
1: Ναι. Να έχει όλο το χρόνο μπροστά του να το διαβάσει.
0: Σχάμε. Έλα λίγο, παιδιά! Τι ωραίο τραγούδι, ε! Σακίρα! Σακίρα! Είναι το Waka Waka και παίζει στο Zoo 90,8. Και όταν ακούς Σακίρα, τι στέλνεις?
1: Σακίρα!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Κάπως έτσι έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη μας ώρα στο Zoo 90,8.
1: Έχω κάτι πολύ ωραίο από τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και φέρνει υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες air conditioning care, που σημαίνει ότι προσφέρουν έτσι ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματισμού και έχουν το AC Care Basic που εξασφαλίζει ζετήσια συντήρηση, που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία, την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και φυσικά βοηθάει και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Και αν θέλετε έτσι ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το πακέτο AC Care Advanced που περιλαμβάνει την ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών για να νιώθουμε έτσι περισσότερη σιγουριά και να έχουμε και την άμεση τεχνική υποστήριξη. Οπότε προκύψει ανάγκη, ρε παιδί μου, έτσι. Αχρίαστο να είναι, που απολαμβάνουμε τη δροσιά, την άνεση και την ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες φυσικά Air Conditioning Care τη Zenith.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Πάμε να δούμε τώρα το πώς καταλαβαίνεις ότι σε θέλει το κάθε ζώδιο. Ο Κριός κάνει πάντα την πρώτη κίνηση, ο Ταύρος βρίσκει συνεχώς αφορμές να σε βλέπει, ο Δίδυμος σου στέλνει συνέχεια μηνύματα, ο Καρκίνος ενδιαφέρεται πραγματικά για εσένα, ο Λέων προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, ο Παρθένος θυμάται κάθε μικρή λεπτομέρεια που λες, ο Ζυγός ψάχνει κάθε ευκαιρία να περάσει χρόνο μαζί σου, ο Σκορπιός σε κοιτάζει έντονα και θέλει να σε γνωρίσει σε βάθος, ο Τοξότης σε πειράζει και γελάει μαζί σου, ο Εγώκερος αφιερώνει χρόνο ακόμη και όταν είναι πολύ απασχολημένος, ο Υδροχός μοιράζεται μαζί σου τις πιο περίεργες σκέψεις του και οι ηχθείες γίνονται πολύ ρομαντικοί και τρυφεροί.
0: Τέλεια, σε ευχαριστούμε Κατερίνα και κάπως έτσι με τα ζώδια της Κατερίνας έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα και μαντέψτε! Πάμε σε break.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
5: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
3: Νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
4: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
13: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
12: έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Επιστροφές.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Τι έχουμε τρίτη ώρα, ρε παιδιά?
3: Ένα καινούργιο τραγούδι θα σας φέρω. Τώρα το σκέφτομαι, δεν ξέρω ακόμα τι.
1: Δεν έχεις αποφασίσει? Όχι. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
2: Αχ, μπράβο και εμένα. Και έχουμε και να του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε.
1: Γιατί, να σου κάνω μια ερώτηση έτσι, χωρίς πλάκα, γιατί γελάς?
2: Γιατί βλέπω τη φάτσα σου. Μετά λες εμένα. Τέλος πάντων, για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για συνεπιλέα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα με Sober. Μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Μένετε εδώ, έχουμε διαγωνισμό σε λίγο για σινεμαδάκι. Δεν θα βρείτε πουθενά χειρότερα.

0: Θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες συνεργασίες ever, παιδιά, αυτό το τραγούδι. David Guetta και Sia με το Titanium στο Zoo 90,8 στα 13 μετά τις 6.
1: Και πάμε, παιδιά, στο πρώτο σε πωλήσεις εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Είναι το Μολόν Λαβέα. Ψήφισε τα στερεότυπα αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτη σε όλη την Ελλάδα. Τώρα μπορείς να πάρεις το δείγμα σου στη Θεσσαλονίκη στα καταστήματα Σκλαβενίτη την Παρασκευή 17 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Κορδελιό, στη Μοναστηρίου 2 με 8, το Σάββατο 11 στο κατάστημα Ιδέσεις, στην Τερψιθέα 11 με 5 και το Σάββατο 18 στο One Salonica 11 με 5. Δοκίμασε το Μολόν Λαβέα. Ψήφισε τα στερεότυπα.
0: Τέλεια, φυσικά και θα το δοκιμάσουμε. Έλεγε Βασίλη.
2: Μπορείτε να μας βρείτε παντού. Έχουμε το zooradio.gr, εννοείται εφαρμογέ Spotify και τα social Zoo Radio.
1: Και πάμε τώρα στις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω φέρει. Όπου το πρώτο ξυπνητήρι, παιδιά, δεν χτυπούσε ό,τι ώρα ήθελες. Ο εφευρέτης του μπορούσε να το ρυθμίσει μόνο για μια συγκεκριμένη ώρα στις 4 τα ξημερώματα. Λογικά τότε ξυπνούσαν για δουλειά, μάλλον. Και η φράση OMG δεν γεννήθηκε στα social media. Έχει καταγραφεί σε επιστολή του 1917, δηλαδή περισσότερο από έναν αιώνα πριν εμφανιστούν τα κινητά και το ίντερνετ.
0: Τι λες?
1: Ναι, κι όμως, απίστευτο κι όμως.
3: OMG και τρία, λόλ.
1: Stop.
0: Είναι όπως τις πυραμίδες που έχει μέσα πολλά γλυπτά που φανίζονται εξωγήινοι.
1: Καλά, ναι, και από κάτω από τις πυραμίδες ξέρεις που έχει τη στοά αυτή, τη μεγάλη.
2: Και πώς τις χτίζαν τις πυραμίδες? Πώς τα κουβάλισαν?
0: Πώς τα κουβάλισαν? Για πες εσύ, πώς τα κουβάλισαν?
2: Πώς τα κουβάλισαν, αυτό ρωτάω.
0: Παιδιά, τώρα εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε τεχνολογία. Προφανώς και δεν είχε έρθει εξωγήινος.
1: Εννοείται, ερχόντουσαν με τα διαστημόπλια
0: και κουβαλούσαν πέτρες.
1: Όχι, όχι, ξέρετε τι. Και πόσοι αγελάδες τις παίρνουν και ανεβαίνουν ζουζέ
0: πάνω. Αυτό μόνο δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί την αγελάδα?
1: Εωρούν οι αγελάδες. Γιατί έχουν γάλα, Μαργαρίτη, οι αγελάδες.
0: Τέλεια. Sports car τώρα στο Zoo 90,8.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Γεια μωρέ! Κλέβεται και έρπωτσα. Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Λίγη κίνηση, έχουμε προς τα ανατολικά του περιφερειακού, μετά τα Πεύκα, μέχρι και λίγο πριν τον Άγιο Παύλο. Κάτι μικρό, δεν είναι κάτι σοβαρό. Στο κέντρο είμαστε πολύ καλά. Χαλαρώσατε, το ξανασχολιάσαμε. Σαν να υπάρχει...
2: Χαλάρωση. Πάρκινγκ θα υπάρχει? Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα. Πάμε τώρα σε μια ιστορία για εργοζομένους της Gen Z, η οποία έχει γίνει viral, αφού, Μαργαρίτη, για εσένα, έφυγαν από το γραφείο όταν χάλασε το κλιματιστικό.
0: Εγώ έδωσα τελευταία εβδομάδα, έδωσα.
2: Ναι.
0: Και νομίζουν ότι κάνω πλάκα, αλλά εγώ λέω αλήθεια.
2: Ενημέρωσαν το HR πως θα επιστρέψουν όταν φτιαχτεί το air condition.
0: Εγώ ενημέρωσα το Βασίλη του Βαρσάμι, τον είπα. Κοίταξε να δεις, την άλλη εβδομάδα δεν έρχομαι με έτσι.
2: Ναι, και εννοείται το ανέβασαν και στα social media. Σου λένε γίνεται και ρεζίλη που δεν φτιάχνετε το air condition.
0: Σκέψου εγώ εδώ. Λοιπόν.
2: Αυτό. Θέλετε να γίνουμε viral.
0: Γιατί, αφού είπε ο άνθρωπος το Σάββατο το φτιάξουν.
2: Ναι,
0: αυτό που μας είπε και το προηγούμενο Σάββατο.
2: Οπότε αύριο.
0: Ο άλλος.
1: Τώρα θα το αλλάξουν, γιατί θα το φτιάξουν.
0: Θα το αλλάξουν.
1: Τότε θα το φτιάξαν, αλλά δεν
0: ξέρεις κάτι. Αυτό όμως, αυτό με την ψήξη εδώ πέρα, έχει να κάνει πώς είναι κάτι πρώην που σε απατάνε και σε ξαναπατάνε και σε ξαναπατάνε και σου λένε τελευταία φορά. Είναι αυτό το πράγμα.

0: καλοκαίρι το φτιάχνουμε και κάθε καλοκαίρι δεν φτιάχνεται.
1: Το πύρι τη Σάρτα.
2: Τι βλέπω, Χρήστο Μάστορα.
3: Ναι, θυμάστε που σχολιάζαμε για τη συνεργασία με τη Σεθίλια Κρούλ.
2: Σεθίλια Κρούλ.
3: Θεθίλια βασικά είναι.
2: Θεθίλια.
3: Ναι, έτσι είναι το σωστό.
2: Θεθίλια.
3: Από το La Casa de Papel, το My Life is Going On.
2: Έλα, ρε.
3: Που κάναν το Μαργαρίτα, το Ελληνικό, το κάνα στη διασκευή
2: τη Παγκοσμίου. Τι λε, ρε.
3: Βεβαίω, για πάτε ένα πλάι.
2: Για να ακούσουμε.

0: Talk to you και ζω 90,8. Έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε. Θα του βάλουμε νεύτη τώρα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Συνέπη Λέα. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε λοιπόν προσεκτικά ποιο είναι το τραγούδι που παίζουμε αμέσως τώρα και τηλεφωνείτε στο 2310-232-908. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο βάλαμε νεύτη και ψάχνω να μας πείτε ποιο είναι. 2-3-10-2-32-9-08 για να πάρετε ένα ωραίο σνεμαδάκι, διπλό εισιτήριο. Έτσι, να πάτε με ένα φίλο, μια φίλη σας κάτω από τα αστέρια.
1: Κάτω από τα αστέρια,
0: Κάτω από τα αστέρια.
1: Να με πας. Έχει πολύ ωραίες ταινίες. Έχει την Βαϊάννα από ό,τι βλέπω. Έχει την Αιμονή. Έχει το Toy Story 5. Έχει τον Διάβολο Φοράει Πράντα 2. Έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Ωραία. Σε είπε κανείς να μπει στις ταινίες.
1: Ναι.
2: Καλά κάνει το κουράς, να κάνει
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Να πάτε να δείτε τον Διάολο που φορούσε Πράντα. Τη Μωάνα. Η Μωάνα είναι, δεν είναι ταινία, είναι παιδικό, δεν είναι?
1: Παιδικό, ναι.
2: Live action είναι η ταινία.
1: Άντε.
0: Τι λες εσύ τώρα, οντός.
2: Ναι.
0: Απίστευτο, παιδιά. Call now 2-3-10-2-32-9-08. Κερδίζετε λοιπόν διπλά εστία. Πάτε, διαλέγετε ταινία. Βλέπετε κάτω από τα αστέρια. Τώρα τα φαγητάκια σας αράζετε, χαλαρώνετε, δροσίζεστε. Έτσι και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break λοιπόν και επιστρέφουμε για να παίξουμε παρεούλα.
3: Λίγο μετά τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Κυρία Μάγδα.
9: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
8: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
9: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
8: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
9: Εντάξει.
8: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
9: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
8: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
9: το
8: πολλά.
9: Το ξέρω, το ξέρω. Είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
8: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
9: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα.
17: Κόκκιπε.
10: Κομπάνιο! Team colleague!
17: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτι!
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

0: Ζόμπρου και Ανδρέας, 2,90,8. Θα σας πω τώρα λίγο στη Σύς Χριστίδου, γιατί δεν παίζεται καμιά ιδιαίτερη είδηση τρελή σήμερα, σύμφωνα με αλήθεια. Η οποία Σύς Χριστίδου την Κυριακή που μας πέρασε, 28 του Ιούνιου, ολοκλήρωσε ακόμη μια επιτυχημένη τηλεοπτική χρονιά και αποχαιρέτησε το κοινό της, έτσι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν τις καλοκαιρινές της διακοπές, θέλω να σας πω, η Σύς Χριστίδου. Πρώτος σταθμός.
1: Ποιος?
0: Η Πάρος, όπου βρέθηκε για να δώσει το παρόν στο λαμπερό πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνου Τσερέλα.
2: Δεν γίνεται μια εκπομπή χωρίς Αθηνά Οικονομάκου.
0: Σταματήστε, ρε παιδιά.
2: Δεν γίνεται.
0: Αμέσως μετά όμως το γάμο, γιατί πήγε, είναι τυπική έτσι. Και μετά την Πάρο, η οικοδέσπινα της πρωινής ζώνης του Μέγκα άλλαξε προορισμό και ταξίδευσε μαζί με πολύ καλούς της φίλους. Μαντέψτε.
1: Την Αθηνά Οικονομάκου.
2: Όχι.
0: Όχι, σε ποιον εσύ πήγαινε.
1: Νόμιζα ποιους φίλους.
2: Από Τίνο πήγε Πάτμο.
0: Στην Πάτμο. Όχι από Τίνο, από Πάρο.
2: Από Πάρο, εντάξει, έστω. Είπα πήγε και Τίνο.
0: Το συγκεκριμένο νησί, θέλω να σου πω ότι αποτελεί σταθερή αξία για την ίδια, καθώς το επιλέγει σχεδόν κάθε χρόνο ως ένα ιδανικό μέρος για να ηρεμήσει αλλά και να γεμίσει τις μπαταρίες της. Και πάμε τώρα στο θέμα. Η Σύση Χριστίδου μοιράζεται καθημερινά με τους φίλους της στο Instagram όμορφα στιγμιότυπα. Έτσι λοιπόν, χάρισε και μια πολύ όμορφη στιγμή από το νησί το οποίο βρίσκεται. Έκλεψε λοιπόν τις εντυπώσεις ποζάροντας με ένα κομψό μπλε μπικίνι κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με το σκάφος, αναδεικνύοντας τις υπέροχες αναλογίες της.
1: Μπράβο. Ένα χειροκρότημα για τη Σύση Χριστίδου.
2: Μπράβο, Σύση.
1: Δεν το έχει ξανακάνει καμία άλλη.
2: Και αυτό το ρεπορτάζ είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι, αυτό το συγκεκριμένο site έχει ρεπορτάζ πάντα. Μπήγει το μαχαίρι στο κόκαλο. Κατάλαβε.
2: Είναι ρεπορτάζ βγαλμένο από το 2027. Τόσο σύγχρονο.
1: Είναι.
2: Ακόμα δεν έχει έρθει.
0: Όχι.
1: Το μέλλον.
2: Λοιπόν, ξέρουμε πόσα άλογα έχει το σκάφος που.
0: Το σκάφος όχι. Δεν παίζει και το βίντεο τώρα για να δω. Αλλά.
2: Θα ξέρουμε
0: είναι πάντως. Παιδιά, το πρόσωπο τη Σύση πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο όμορφα.
1: Ναι, κουκλάρα είναι. Κάτσε Μπράβο. Λίγο να δω κάτι. Σύση, λοιπόν. Μπικίνι είναι ή ολόσωμο?
0: Δεν φαίνεται το.
1: Α, δεν φαίνεται. Κάτσε λίγο να
0: μπικίνι.
1: Δω. Ανάτο, ναι, είναι μπικίνι.
0: Μπικίνι πρέπει να είναι.
1: Το σώμα που φαίνεται, Μαρή.
0: Ποιο σώμα, είπε κανείς για σώμα.
2: Δεν είπες.
1: Οι αναλογίες
0: τι. Παιδιά, δεν φαίνεται τώρα εδώ πέρα. Μπορεί να έχει άλλες φωτογραφίες. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είχα θέμα τώρα. Δεν ασχοληθούμε άλλο.
1: Ωραίο πόδι.
0: Και
1: να σου πω κάτι. Ταιριάζει το μπλε με το μαλλί της το κόκκινο.
0: Είδες. Αυτή τώρα η. Η επιλογή του μαγιού δεν έγινε τυχαία. Γι' αυτό έγινε και αυτό το ρεπορτάζ.
2: Και ταιριάζει κιόλας το μπλε μαγιό με την μπλε της θάλασσας.
0: Και ξέρετε τι άλλο ταιριάζει τώρα, παιδιά, λίγο πριν τις 7. Μία Σακύρα με το Burna Boy. Είναι το Die Die. Δεν είναι η ώρα όμως τώρα που στέλνουμε, σωστά?
2: Ναι.

0: του.
1: Έλα, παιδιά, τώρα τέριαζε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, τέριαζε πάρα πολύ τώρα, αφού τα έδινε και εκεί. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Τα μαζεύω.
2: Ωραία, το κατέστρεψε.
1: Έλα, μου βγήκε λίγο αλλαγή DJ όταν ήμουν στι αρχέ.
0: Αυτές τις αλλαγές τις κάναμε παλιά στα μαγαζιά τα περίεργα που παίζαμε.
2: Αυτές τις αλλαγές έκανες και δεν ξανά έπαιξες.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο τι κάνετε στους πελάτες σας. Τι ψάχνουν οι πελάτες σας τώρα στο ξενοδοχείο. Θα πούμε στον κόσμο.
2: Ναι, εννοείται, γιατί.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό ήταν, παιδιά, φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Πανέτοιμος, γυμνασμένος, ξεκούραστος. Διότι κοιμήθηκε και 2 ώρες το μεσημέρι. Το βράδυ έρχεται το άλλο το κορίτσι, το γυμνασμένο. Η Έλενα Ιρόκα για να κλείσει υπέροχα το βράδυ. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Για σας σίγουρα. Πέμπτη αύριο, δηλαδή προ Παρασκευή, έτσι. Δηλαδή προ Σάββατο και προ Κυριακή.
2: Προ. Ναι. Σωστά το είπε.
0: Ναι. Τώρα δεν μέτρησα τα προ. Σαν λοιπόν... να είμαστε μηχανάκι δίχρονο.
2: Όπου δεν πάμε καλά, παιδιά, θέλουμε
1: παιδιά,
2: διακοπές.
1: Ναι, μετά είπε χθες η Νάνση, ρε, εσύ σας άκουγα το τελευταίο 20 χάλια.
0: Ναι, λέει, σε αρνόσαστα.
1: Όχι, λέει, σε έβγαινε ένα πράγμα εκεί, μια λέω, άστα, Νάνση.
2: Δεν ήσασταν καλά, ε.
1: Λοιπόν, φυσικά δεν ξεχτάμε τώρα που είπαμε και Νάνση, παιδιά, το κορίτσι μας το πετύχαμε χθες όπως και το Σκάτς. Πάρα πολύ χάρηκα από τους, είχαν ζητώ πάρα πολύ καιρό, ρε, εσύ. Με αυτούς χαίρομαι. Με εσάς. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Το πάρτι ξεκινάει από τις
2: 7.
1: Κάθε πρωί με αυτά τα τρελά παιδιά, τον Bill Nikes, την Άνση Βλάχου και το Σκάτζ. Αυτά από εμάς. Bye bye.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
24: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
26: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
27: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
29: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
28: έως 200 ευρώ μετρητά.
29: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
30: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sight.

0: Βαγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και είμαστε εδώ για ακόμα μια φορά στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Βαγιανίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σήμερα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για πρεμιέρα σε θερινό σινεμά. 8.30 ώρα Track of the Day και φυσικά έχουμε και το Hit List. Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το Dracula. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο

0: Your husband is coming.
1: Νούμερο 6 για την Ray με το Where is my husband, τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Αυτό το τραγούδι πήγε στο νούμερο 1 στο UK Singles Chart. Επίσης έφτασε μέχρι το νούμερο 6 του Billboard 200. Έγινε πιστοποιημένο πλατινένιο 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια streams στο Spotify. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς είστε σήμερα Τετάρτη στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Αύριο, να ξέρετε, θα έχουμε 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Όμως από τις 3 και μετά δείχνει βροχές, να ξέρετε. Λοιπόν, φύγαμε τώρα για νούμερο 5. Έρχεται το αγαπημένο Rain Dance από Dave και Thames.
2: Νούμερο 5.

0: Bad Bunny και Nueva Yol στο νούμερο 2 του hit list των Zoo 90,8 και τώρα πάρτε τα κινητά σας γιατί σας φέρνω δωράρα. Λοιπόν, το Evil Dead Burn, η νέα ταινία του θρυλικού franchise, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αύριο, 5η 9 Ιουλίου και υπόσχεται να σας προσφέρει ένα σταμάτητο roller coaster τρόμου που δεν αφήνει περιθώρια ανάσας. Αν είστε λάτρεις του είδους, στέλνετε τώρα σινεμά και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 για να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή πρεμιέρα τη ταινία στο Σινέ Αύρα στις 11 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο νούμερο 1 του σημερινού hit list. Θα ακούσουμε το αγαπημένο Take Me There από τον Ντάτι. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την εγκατάλειψη μιας πολυσύχναστης πόλης με σκοπό να βρεθεί ένα ρομαντικό μέρος κάτω από τα αστέρια.
1: Νούμερο 1.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά
2: τι
1: πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Έτσι ακριβώς εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Τζον, στην Ράνια, την Μαρίνα, τον Αλέξανδρο, τον Γιώργο. Λοιπόν, σας έχω καλά νέα. Δεν έχουμε καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης, με εξαίρεση λίγο από κάτι καθυστερήσει που έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Επίσης, υπενθυμίζω, δίνω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο βράδυ για την πρεμιέρα της ταινίας Evil Dead Burn στο Cine Avant.

αυτό ήταν ο υπέροχος Weekend με το Cry For Me εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και πριν από λίγο προφανώς ακούσαμε και Σακύρα και έγινε χαμός από τα μηνύματα. Λοιπόν, το Zoo Experience συνεχίζεται. Αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς αρκεί να συντονίζεστε καθημερινά εδώ, στη 1 με 2 το μεσημέρι, στις 5 με 6 το απόγευμα, 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και σε 9 με 10 το βράδυ. Και μόλις παίξει τραγούδι της Σακύρα στον αέρα, στέλνετε αμέσως Σακύρα και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Μόνο όση ώρα παίζει το τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα 8 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλλεργίας και να πούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, τη Θεοφιλία, την Φιλιό, τον Προκόπη και την Προκοπία που γιορτάζουν. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς απαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
16: Καλοκαίρι στο

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
7: Πολύ σωστά, εδώ είμαστε στον ήχο του καλοκαιριού. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας, αυτός είναι ο Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5. Αυτό είναι το Zoo Fan μέρος δεύτερο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω ολοκένουργιο Track of the Day και εννοείται να υπενθυμίσω ότι συνεχίζει το διαγωνισμό. Δίνω 5 διπλές προσκλήσεις για πρεμιέρα ταινίας για αύριο στο Σινέα. Αύριο στέλνετε σινεμά και όνομα τυπώνυμο στο Viber. Τώρα, εννοείται, έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και πρώτη και καλύτερη έρχεται η υπέροχη Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love.

Robin Thicke και Pharrell Williams, Blurred Lines από το 2013, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και για πες μου, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επιπλέον με τον Zoo εννοείται κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά στις 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10 και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. FYI, για να βοηθήσω, γιατί σας αγαπάω πάρα πολύ, ακούστηκε και 10. Οπότε, έχετε ένα λεπτό ακόμα να στείλετε μήνυμα.

0: Παν και εύθυμο. I just might από τον αξεπέραστο Bruno Mars εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα στο track of the day σας φέρνω ένα ολοκένουργιο dance hit. Ο David Guetta ένωσε τις δυνάμεις του με το δίδυμο της progressive house Third Party και τον τραγουδιστή που βρίσκεται στην κορυφή των charts John Martin για ένα νέο single με τίτλο Human. Το τραγούδι στηρίζεται στα ξεχωριστά φωνητικά του John Martin, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε από τους ύμνους της EDM μουσικής Save the World και Don't You Worry Child, σε συνεργασία φυσικά με το supergroup Swedish House Mafia.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Επιστρέψαμε, 8 και 36 δείχνει το ρολόι μου, Zoo 90,8, We Play The Hits, οι νικητές για το σινεμά βγήκανε, αλλά μην ανησυχείτε, κάθε πρωί στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, δύο φορές 8 και 20 και 10 και 20 παίζετε Beat The Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τώρα έρχεται ο Benson Boone με το Sorry I'm Here For Someone Else.

0: Λατρεμένο, Love Me Not από Ravelin A εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Ρόκα, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα στο Instagram του Zoo. Επιπλέον, τα αγαπημένα σας Sleepy Combos συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Bodytopia και όλη τη συλλογή Λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Q-Ressence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out, τα ξαναλέμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα 3 τραγούδια της Ιταλίας. Bye bye! Zoo.
1: Ιταλία, νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει. Σε

0: Zoo Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Zoo 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Ακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Shine.

ορίστε ρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, επέστρεψα, ήρθα. Εδώ ζουν 90,8, η ώρα είναι 9 παρά 1. Και βιάστηκα τόσο πολύ να ξεκινήσω, γιατί μου λείψατε λίγο, θέλω να πω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο πρωινό, ωστόσο, στο Bill Nike and the Boss Crew in the morning. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Διαγωνισμούς, θερινό σινεμά, Ζου Experience, χαμός. Οπότε μείνετε συντορισμένοι και ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου!

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

καταπληκτικός The Weeknd και Blinding Lights εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έχω επιστρέψει και περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι κάνατε βασικά αυτές τις δύο μέρες, τα δύο βράδια που έλειπα. Πώς πήγε αυτό για εσάς? Στο 6939908908 στο Viber. Έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, Zoo 90,8 στο Instagram. Όχι, Zoo Radio στο Instagram και Zoo Radio 908 στο TikTok. Και σήμερα είναι 8 Ιουλίου και γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Έχει μια συμμαθητριά μου από το σχολείο, η Φανή, οπότε της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Πήγαμε για επόμενο καταπληκτικό αγαπημένο τραγούδι. Μιτσίκο είναι και παίζει δυνατά στον Ζου 90.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Πάρα πάρα πολύ ωραίο και τα ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μετά από αρκετές μέρες, είμαστε εδώ. Και το τι καλύτερο από το θερινό σινεμά, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι, τα καλοκαιρινά βράδια. Νομίζω είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να κάνεις. Το Evil Dead Burn, η νέα ταινία του θρυλικού franchise, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αύριο 5η 9 του Ιούλη και θα είναι ένα ασταμάτητο roller coaster τρόμου που δεν θα αφήνει περιθώρια ανάσας, είμαι σίγουρη. Αν είστε λάτρεις αυτού του είδους, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6931-908-908 γράφοντας σινεμά, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για την αυριανή πρεμιέρα 5η 9 Ιουλίου της ταινίας αυτής στο Σινέ Αύρα στις 11 το βράδυ. Χθες πήγα και εγώ, θέλω να σας πω, θερινό, και είδα τον θάνατο του Robin Hood. Ήταν λίγο σκληρή, αλλά ήταν ωραία. Don't Worry Child, πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στα 36 λεπτά μετά τις 9. Ζου 90,8 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και φύγαμε για ένα πάρα πολύ ωραίο ιταλικό. Per sempre sì, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

ακριβώς ό,τι λέει το τραγούδι. Life is simple. Εδώ το ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη σήμερα ήταν πάρα πολύ ζεστή. Ήταν μια Τετάρτη με αρκετή ζέστη. Βλέπω και αύριο Πέμπτη θα έχει έως 32 βαθμούς. Πέφτει λίγο θερμοκρασία και κάποιες πιθανότητες για βροχή. Μπορεί και να βρέξει. Ένα όμως βλέπω και με τρομάζει. Την Κυριακή θα έχει 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος πάντων, συνεχίζω όμως με κάτι τρομερό, κάτι φανταστικό που έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μετά την Ίμπιζα έχουμε το επόμενο Zoo Experience, που αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Φυσικά, ο Zoo 90,8 σας δίνει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live. Για δύο άτομα, εσείς αρκεί να συντονιστείτε καθημερινά εδώ, 1 με 2 το μεσημέρι, 6 με 7 και 7 με 8 το απόγευμα και τώρα στην ώρα μας 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει το τραγούδι της Σακύρα στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6931-908-908 το όνομα, το Σακύρα, τη λέξη, ή στα ελληνικά ή στα αγγλικά, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Προσοχή, το μήνυμα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
4: Zoo Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και εδώ είμαστε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Η ώρα τώρα είναι 10 και αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ζου Nights και Ελένα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

πάρα πάρα πολύ ωραίο throwback, That's My Name, και ελπίζω να έχουμε ανέβει εδώ στα 17 λεπτά σχεδόν μετά τις 10. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και είμαστε εδώ στον Zoo 90,8. Χαμός έκανε ο Harry Styles με την περιοδία του, έσπασε το ρεκόρ Guinness που είχαν οι Coldplay με την περιοδία τώρα το Together Together, και μπήκε στο βιβλίο με την μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley στο Λονδίνο με 12 εμφανίσεις συνολικά, ενώ οι Coldplay είχαν 10 μέχρι πέρσι. Και μπράβο και στο Harry Styles, πήγε και μια φίλη μου και πάρα πολύ ωραία ήτανε. Συνεχίζουμε εμείς τώρα, Alex Warren έρχεται με πολύ ωραίο Ordinary και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: διασκεδαστικός!
1: Είναι αυθεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι άχαστος!
2: Ζου! Yeah! Yeah! 90,8! I need you every day! Η καλύτερη παρέα σου!

Πάρα πολύ ωραία φωνή αυτό ο Σόμπρ και το 12 του 12. Το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και χειμώνα, καλοκαίρι, παιδιά, σαν τον καλό ύπνο δεν έχει. Διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την εταιρεία GrecoStrom σε όποια διάσταση θέλετε. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στο Instagram αυτή την εβδομάδα του Ζου Radio. Και επίσης τα αγαπημένα μας σας Sleepy Combos συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος του κρεβατιού παίρνετε, στρώματος και κρεβατιού, παίρνετε δώρο δύο μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Body Topia και όλη τη συλλογή λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Curescence σας περιμένουν δύο μαξιλάρια Copper και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να το βρείτε την GrecoStrom στην περιοχή Παπάφη, ενώ επίσης υπάρχει και σε Εύοσμο και σε Καλαμαριά. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο Take Me There, Dati, παιδιά, υπέροχο και παίζει στον Ζου.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα και κάπως έχω επιστρέψει σιγά σιγά στο πρόγραμμά μου το βραδινό. Εδώ είμαστε Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Είμαστε ακόμα στο δεύτερο μας μέρος και συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο Edge of Desire. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αυτή ήταν το υπέροχο Azizam και αυτός ήταν ο υπέροχος Ed Sheeran. Τον ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και δεν ξέρω εσείς πώς τα πάτε με τις φιλίες και αν έχετε χρόνιες φιλίες από το σχολείο. Γιατί εντάξει, μετά το σχολείο σκορπιζόμαστε σε πανεπιστήμια, σχολές, από εδώ από εκεί κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, διάβασα ένα άρθρο που αναφέρει 6 θεμέλια των παιδικών φιλιών που κρατάνε μια ζωή. Τα όρια, λέει, το πρώτο είναι: τα όρια δεν εξαφανίζονται επειδή υπάρχει χρόνια σχέση, εντάξει, να υπάρχει γιώτα, αλλά μέχρι ένα σημείο, ας πούμε. Καμία φιλία δεν επιβιώνει χωρίς προσπάθεια. Η αληθινή φιλία, λέει, είναι αμφίδρομη, φυσικά. Η παρουσία στις δύσκολες στιγμές και όχι μόνο στα εύκολα μένει για πάντα. Οι αλλαγές στη ζωή του φίλου μας συνεχίζουν να έχουν σημασία, φυσικά. Και τελευταίο, οι δυνατές φιλίες, λέει, χωράνε και τα λάθη και απ' όλα. Και συμφωνώ, και αυτό είναι για τις ανθρώπινες σχέσεις γενικά, αν με ρωτάτε. Πάμε σε πάρα πολύ ωραίο Talk to You. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Shine.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και ξεκινάει το τρίτο μας μέρος για σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Ελένα Ρόκα, μετά από αρκετές ημέρες στην παρέα σας. Πάμε τώρα για Bruno Mars και I Just Might. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή από τον Σόμπερ και είναι το Homebreaker και τα ακούμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας. Και παιδιά, τώρα τελευταία είδηση τελευταία στιγμής, μόλις διάβασα ότι επιβεβαιώθηκε επίσημα ο Justin Bieber θα είναι στο Halftime Show στο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις 19 Ιουλίου στο New Jersey. Θα γίνει χαμός όπως έγινε και στο Coachella φυσικά. Μαζί θα είναι Shakira, BTS, Madonna και Burna Boy και είναι πλέον επίσημο. Ανυπομονούμε λοιπόν να τον δούμε και εκεί. Και φύγαμε τώρα για Tate McRae Sports Car. Παίζεται στο Zoo 90,8.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτό ήταν το Swim από τους BTS που μάθαμε πριν από λίγο ότι θα είναι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μαζί με Justin Bieber και άλλους. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και να θυμίσω τώρα εγώ ότι ο διαγωνισμός για το Zoo Experience τρέχει και το Σαββατοκύριακο. Συντονιστείτε στον Zoo 90,8 και μόλις ακούσετε τραγούδι της Ακύρα, στείλτε το μήνυμά σας στο Viber στο 6931-908-908 γράφοντας τη λέξη Ακύρα στα ελληνικά ή στα αγγλικά και ενώ ονοματεπώνυμο και αυξήστε τις πιθανότητες να κερδίσετε. Το μήνυμα το στέλνουμε όσο παίζει το τραγούδι της Ακύρα. Διάβασα σήμερα κάτι και ψιλοσοκαρίστηκα να σας πω. Οι αλκοολικοί, λέει, στην Πολωνία μπορούν να παίρνουν επίδομα έως και 500 δολάρια το μήνα. Βέβαια, η χώρα λέει ότι δεν επιδοτεί τον αλκοολισμό, αλλά το σκέφτονται από την πλευρά ότι λόγω της εξάρτησης που έχουν από το αλκοόλ, λογικά δεν θα είναι σε κατάσταση να δουλέψουν για να ζήσουν. Οπότε και γι' αυτό τους χορηγεί επίδομα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι μια περίεργη επιδότηση τώρα αυτή που κάνουν εκεί στην Πολωνία. Συνεχίζουμε με κομματάρα υπέροχη. We found love, παιδιά, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σα πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Zoo Radio, We Play The Hits και είμαστε εδώ παρέα για το επόμενο 20 λεπτό σχεδόν. Μας έχει μείνει λίγο ακόμα. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο Man I Need, Forever Young και Die Die θα τα ακούσουμε εδώ παρέα. Τώρα, Where's My Husband, παίζει στον Zoo.

Bieber και Undressed, πάρα πολύ ωραίο, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8 και επιστρέψαμε έτσι στα καθημερινά μας τα κλασικά. Επέστρεψε και η Νάνση μας στο πρωινό Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning σήμερα, και φυσικά θα είναι και αύριο εδώ η, αυτή η τρελή η τριάδα. Στις 7 το πρωί θα είναι εδώ και θα σας περιμένουν να τα πείτε και να πιείτε το καφεδάκι σας, να πηγαίνετε εκεί στη δουλειά παρέα, και φυσικά συνεχίζει όλο το πρόγραμμα του Zoo το καταπληκτικό, και εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι αύριο στις 9 το βράδυ για να περάσουμε τέλεια και να κλείσουμε την ημέρα μας παρέα με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και πάρα πολύ ωραίο That's What I Like από υπέροχο Bruno Mars κλείνει αυτή την ημέρα. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: ένα.
1: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Zoo Radio 3.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Shine.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

0: catch my breath.
1: Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Discas. Hasta la vista. Vale. Ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε
2: τι
1: ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.